Τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου, μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες, για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

τα ρούχα σου αναπνέουν στην τουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Άψυχα ρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες.

γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες, δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
6: βαψίματα,
5: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
6: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισιές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα

Καλή σας ημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, όλη η ομάδα εδώ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πώς είστε, όλα καλά? Εδώ βλέπω, όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Πραγματικά είναι συγκινητικό, τι να σας πω. Πρωί-πρωί μας στέλνετε την καλημέρα, την αγάπη, τη στήριξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές. Ειδικά σε αυτές τις ακροάτες και τις ακροατές που από τόσο πρωί, ειδικά Κυριακή, έτσι δεν είναι μια καθημερινή όπου πάμε στη δουλειά μας νωρίς και σηκωνόμαστε ούτως ή άλλως νωρίς. Έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε τη Real News και ακούτε Real FM. Και μας στέλνετε και τις καλημέρες. Τι να πω, ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ. Μισό λεπτό πριν πω ξεχωριστές μία-μία καλημέρες, γιατί αυτό είναι το νόημα της αμφίδρομης επικοινωνίας. Ραδιοφωνικού παραγωγού και ακροατών. Να λες ξεχωριστές καλημέρες, να διαβάζεις τα μηνύματα, να στέλνεις παρατηρήσεις, να διαβάζεις ερωτήσεις και να απαντάς σε όσες από αυτές μπορείς. Δεν είναι εύκολο να γίνουμε παντογνώστες, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε, τις απαντάμε. Αν δεν υπάρχουν, ρωτάμε τους ειδικούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, αύριο του Σταυρού, Γιορτάζουν οι Σταύροι. Έχω και γενέθλια αύριο. Πάντα είχα την απορία, αφού γεννήθηκα 14 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν με ονόμασε ο Μακαρίτσο, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου Σταύρο. Αλλά θα απαντηθεί άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γράφει σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για σήμερα, αύριο είναι του Σταυρού. Τώρα, δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι η 256η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7 και 3, Δύση 7 και 38. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της ημέρας. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Το βασικότερο όμως είναι ότι έχουμε να ακούσουμε καλή ελληνική μουσική, όπως πάντα. Καθίστε 3 ώρες αναπαυτικά ή εν πάση περιπτώσει όπου και αν είστε, θα το ευχαριστηθείτε, πιστεύω. Όσον αφορά τη μουσική, θα πάμε τρίωρο, όλο το τρίωρο δισκογραφικό μαγκαζίνο, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή και τις Παρασκευές πλέον, 10-12 το πρωί, μόνο με καλή ελληνική μουσική. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για αυτό το οποίο έγινε χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Νομίζω οι πολιτικοί μας θα το ζήλευαν. Χιλιάδες κόσμου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Χιλιάδες κόσμου. Δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ. Ίσως οι διοργανωτές, ίσως η αστυνομία έχει μια εκτίμηση. 200-300.000 κόσμου. Κατακλείστηκε η Νέα Παραλία και η πλατεία Αριστοτέλους. Και στην αρχή της συναυλίας έβρεχε καταρακτοδός. Θέλω να πω ότι υπήρξε και ένας ανασταλτικός παράγοντας στην όλη φάση. Χιλιάδες κόσμο. Θα τα βλέπουν οι πολιτικοί, ούτε με το κιάλι δεν μαζεύουν, όχι τόσο κόσμο. Το 1/10 αυτών που μάζεψε ο Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Ρέμος, για να ξεκινήσουμε όχι τόσο πολιτικά, λίγο πιο έτσι χαλαρά, με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη έστειλε το συγκινητικό του αντίο στο συνάδελφό του, στο Γιώργο το Μαζονάκη. Τρομάζω αν δεν είσαι μόνη. Όπου η σωρός του Γιώργου, του Μαζονάκη, του άτυχου αυτού τραγουδιστή, θα βρίσκεται σε λαϊκή αγρυπνία από σήμερα το μεσημέρι και μετά, σήμερα το απόγευμα και μετά. Όσον αφορά την ιστορία με το θάνατό του, η υποκράτηση βρίσκονται μέχρι την απολογία τους αύριο οι δύο γιατροί. Φαίνεται ότι προσπάθησαν να εξαφανίσουν αρκετά στοιχεία. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία του τρίωρου ειδησιογραφικού μαγκαζίνου. Μόνο Real FM. Είμαστε δυνατότεροι, παρεμβατικότεροι, είμαστε πρώτοι. Εξαφανίστηκες. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες. Ο φίλος ο Γιάννης από το λιμάνι της Κόσκο. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου συνονόματε. Καλή Κυριακή με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά Γιάννη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας στέλνεις κυριακάτικα. Να σε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Μένιπε το Ζαφριάδη. Καλημέρα και καλή Κυριακή Γιάννη, να σε καλά φίλε Μένιπε. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, για αύριο. Να σε καλά, Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, που από τώρα μου εύχεται για τα αυριανά γενέθλια. Γιάννη, αν θες μου να μου απαντήσεις ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια νύχτα να διώξεις με τη Λίμπαρ, να φέρνεις άλλον Ισπανό προπονητή και να ξεκινάς με το χειρότερο τρόπο απέναντι στον Όφη, που ο Όφη με Έλληνα προπονητή και με 8 Έλληνες βασικούς παίκτες έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και αξίζει φέτος να πάρει ξανά ένα τίτλο όπως πήρε το κύπελλο και το Super Cup και να ανέβει λίγο η αξιοπρέπεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, γράφει ο Νίκος ο Λικουρίνος.
Και το αιτιολογεί ότι αν πρωταγωνιστούν μόνο οι τέσσερις μεγάλοι, η αξιοπρέπεια σιγά σιγά θα χαθεί και αυτή είναι η αντικειμενική μου γνώμη σαν Ολυμπιακός και σαν μελλοντικός αθλητικογράφος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα και αύριο. Να είσαι καλά, Άνικο. Κοίταξε τώρα, τι να κάνει. Μια μισή προπόνηση έκανε ο νέος Ισπανός προπονητής. Πώς να, ούτε τα ονόματα των παικτών δεν ήξερε. Δεν είναι τα μικρά, ούτε τα μεγάλα, τα επώνυμα. Τι να σου διορθώσει τώρα ο νέος Ισπανός προπονητής. Εδώ μιλάμε ότι έχουν έρθει παίκτες οι οποίοι μόνο για τουρισμό θα κάνανε. Για την πλάκα, να πάνε στον Μπαϊρακτάρι το Θανάση να φάνε κανένα κεμπάπ. Εντάξει, έγιναν λάθη. Τα οποία θα τα πληρώσει η ομάδα τη φετινή χρονιά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα τόσα χρόνια ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Μπάμπης, ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, από την Βασιλική Στεριοπούλου, την κυρία Στεριοπούλου, που μας στέλνει ένα αφιερωμένο άσμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι ζούμε και τι ακούμε. Υποσχέθηκε κάργα πράγματα χθες ο Νίκος, ο φίλος μας, ο Ανδρουλάκης. Μου στέλνει η κυρία Στεριοπούλου το όλα τα λεφτά της, Άννας Βύση. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, τον οδηγό. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Καλή εκπομπή, να είστε καλά, Σπύρο Άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Έβαλε Δελούδη. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχές για αύριο. Με υγεία, ευλογία και οικογενειακή ευτυχία, Γιάννη. Εμείς γιορτάζουμε την κόρη μου Σταυρούλα από την πεθερά μου. Να τη χαίρεστε τη Σταυρούλα, κυρία Δελούδη. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια, σε όλη την ομάδα, σε όλη την ερέτρια της Εύβοιας που μας ακούει ευλαβικά. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, κυρία Ελισάβετ. Το μπλε σταθερό, είπε ο Μιχάλης χθες. Γενικώς προσοχή, όταν θα αλλάξετε χρώμα τιμολογίου, θα ρωτήσετε, θα δείτε τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει και θα ρωτήσετε για να μην επιβαρυνθείτε με κάποιο πέναλτι, κάποιο πρόστιμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα ενημερωθείτε καλά πριν αποφασίσετε. Οι ειδικοί λένε τα δικά τους, εσείς όμως θα κρίνετε τι θα κάνετε τελικά. Προφανώς το σταθερό μπλε είναι αυτό το οποίο συμφέρει αυτή την περίοδο. Καλημέρα στη Μίνα. Ο θάνατος Γιάννη, ενός επωνύμου και αγαπητού τραγουδιστή, έδειξε ακόμα μια φορά την έλλειψη σοβαρότητας και την έλλειψη σοβαρών ελέγχων τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα όλοι θα κάνουν αυτά που έπρεπε ήδη να έχουν κάνει, εφόσον αυτού του τύπου οι θεραπείες διαφημίζονται στα social media ανεξέλεγκτα. Τραγικό. Έχεις δίκιο, αγαπητή μου Μίνα. Συμφωνώ απολύτως με το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, Σπύρο. Τώρα, όσον αφορά το μήνυμα της Μίνας, θέλω να αναρωτηθώ και να γίνει κάποια στιγμή μια αναδρομή. Υπήρξαν και άλλα θύματα, δεν λέω αυτού, παρόμοιων ιατρικών εντός αγωγικών μεθόδων και παρόμοιων ιατρίων. Δηλαδή, μήπως υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που κατέληξαν και αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια επειδή ο ασθενής, ο άνθρωπος, ο άτυχος που κατέληξε δεν είχε την δημοφιλία ή την αναγνωρισιμότητα του Γιώργου Μαζονάκη, εξαιτίας της οποίας, να το πούμε αυτό, όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ασχοληθήκαμε και βρήκαμε άκρη με το ιατρείο, λόγω της δημοφιλίας και της αναγνωρισιμότητας που είχε το όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αν ήταν ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας, ενδεχομένως να μην είχε ασχοληθεί κανείς. Και δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί τόσα χρόνια σε αυτά τα ιατρεία, εντός αγωγικών επαναλαμβάνω. 15 χρόνια λειτουργούσε το ιατρείο αυτό. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να έχει συμβεί. Εύχομαι να μην έχει συμβεί κάτι άλλο σε κάποιον συνάνθρωπό μας, γιατί είναι τραγικό να πεθαίνεις κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και εντελώς άτυχο, δηλαδή και άδικο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να και οι εισαγγελικές αρχές που θα αρχίσουν να μοιράζουν διώξεις σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, θυμηθείτε αυτό το οποίο σας λέω, πέραν δηλαδή των δύο βασικών πρωταγωνιστών του ζευγαριού των γιατρών, θα αναζητήσουν μάλλον και ευθύνες άλλων. Βλέπε Ιατρικό Σύλλογος Αθήνας, βλέπε Πατούλης, βλέπε και άλλους ενδεχομένως που έχουν σοβαρή εμπλοκή στην υπόθεση αυτή με τον Α ή Β λόγο. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Και θέλει μια ψύχρεμη αντιμετώπιση και θέλει ψάξιμο καλά. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου, τη φίλη μου. Καλό κυριακάτικο πρωινό σε σένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Αύριο να είσαι σίγουρος πως θα σε συνοδεύσουν οι ευχές όλων μας για τα ευτυχισμένα γενέθλια. Καλημέρα στο Χρήστο το Τζαλίκι. Γεια σου, Γιάννη μου, Λεβέντη, στο βουνό κάνεις το γλέντι. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου. Ο
φίλος ο Νίκος δεν στέλνει το επώνυμό του γιατί ντρέπεται για το μήνυμα το οποίο γράφει. Νίκο, πρέπει να ξέρεις κάτι. Όταν διαπομπεύεις κάποιον, υπάρχει ένα αδίκημα που λέγεται περιήβρηση νεκρού. Το ξέρεις το αδίκημα αυτό? Στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο δεν στέλνεις το επώνυμό σου γιατί ντρέπεσαι για αυτό το οποίο γράφεις. Απαιτείς από τον άλλο να το διαβάσει προφανώς. Δεν σου έχουν μάθει από το σπίτι σου το αδίκημα της περιήβρησης νεκρού? Δεν σου έχουν μάθει ότι όταν ο άλλος πεθαίνει, αφήνει το μάτιο του το κόσμο, δεν ασχολείσαι αρνητικά μαζί του, όποιος και να είναι αυτός? Αυτή είναι μια βασική αρχή της παιδείας που παίρνουμε από την οικογένειά μας. Αν μεταδοθεί το μήνυμα έτσι όπως μου το στέλνεις, έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα αντίθετης άποψης, και ακούσει κάποιος συγγενής του Γιώργου του Μαζονάκη και ζητήσει από τον εισαγγελέα παρέμβαση και ζητήσει την ψηφιακή εγγραφή, την κασέτα, πώς να το πω, το αρχείο της εκπομπής. Ξέρεις ότι σε μένα θα ασκηθεί ποινική δίωξη, θα αναζητηθεί και η δική σου IP και θα βρεθεί βεβαίως, αλλά έχω και εγώ ευθύνη που μεταδίδω τέτοια αθλειότητα. Κράτα την άποψή σου για σένα. Έχεις αυτή τη συγκεκριμένη άποψη για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, κράτησε τη για σένα. Θες τη γνώμη μου, μην την πεις ούτε στη μητέρα σου. Υπάρχει μια βασική αρχή στη ζωή, την οποία μαθαίνουμε από το σπίτι, όσοι τουλάχιστον έχουν πάρει αγωγή και παιδεία από το σπίτι τους. Δεν βρίζουμε νεκρούς, δεν ασχολούμαστε με νεκρούς, δεν εμπίπτουμε στον ποινικό κώδικα σε τέτοιου είδους αδικήματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να ακούσεις με το ζόρι τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, αν θέλεις θα ακούς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, καλημέρα Γιάννη σε εσένα και τους φίλους ακροατές. Επιπλέον, Γιάννη, αν ξέρεις τι συμβαίνει με τον SSM, τι συμβαίνει με τον ελεκτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και βαράει καμπανάκι για τις τράπεζές μας, είναι μια ιστορία την οποία ανέλησε και ο Νίκος Χατζηνικολάου σχετικά με την υπέρογκη δανειοδότηση μιας εταιρείας σκανδαλωδός σε βάρος οικονομίας αγοράς και γενικότερα των άλλων εταιριών. Νομίζω το καμπανάκι έχει χτυπήσει και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, αύριο είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι. Η σωρός του θα βρίσκεται σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, την εκκλησία και την ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία, η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα πάει στην κηδεία για να αποτίσει φόρο τιμής, να πει το τελευταίο αντίο, ο καθένας όπως νιώθει. Σε αυτό το λαϊκό παιδί που ξεκίνησε αυτοδημιούργητο από πολύ χαμηλά. Και εν πάση περιπτώσει αναμένεται αρκετός κόσμος γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Εντυπωσιακή συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά εντυπωσιακή. Κοίταζα φωτογραφίες Διονύση. Τι κόσμος ήταν αυτός, ρε παιδιά. Φοβερό. Λαοθάλασσα. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Τα δικά μου γενέθλια είναι αύριο, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, ευλογημένη Κυριακή σε όλους με υγεία. Αγαπητός ο Μαζονάκης και έφυγε άδικα. Υγεία. Αυτό που λες, Ελένη, υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Έρχεται από πάνω, από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, χθες η Θεσσαλονίκη τα είχε όλα. Μπόρα, συναυλία, κίνηση και κόσμο. Παράλληλα, η αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 6,1% τον Αύγουστο είναι ένα θετικό μήνυμα για την αγορά και τον εισερχόμενο τουρισμό σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το ζητούμενο τώρα είναι να κρατήσουμε αυτή τη δυναμική και πέρα από τους καθαρά θερινούς μήνες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αυτό είναι καταγεγραμμένο επισήμως από τα στατιστικά της Τράπεζας Ελλάδος και του Υπουργείου Τουρισμού, έχει εξελιχθεί και σε χειμερινό προορισμό και έχω την αίσθηση πως σε αυτό το πράγμα σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες Airbnb, άρα φθηνότερη διαμονή για τους τουρίστες. Αυτό που δεν μου άρεσε, το γράφει εδώ ο φίλος ο Ελβέτιος, ωραίο όνομα έχεις φίλε. Χθες τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δεν κρίνω το συνολικό ύφος της ομιλίας και την ουσία των εξαγγελιών που έκανε, γιατί αυτά τι να κρίνεις. Θα κρυθούν αν κληθεί ποτέ να κυβερνήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι το γεγονός ότι πίσω, ενώ η ιδέα θα απευθύνεται σε ανθρώπους της αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας, της οικονομίας της αγοράς, σε επιχειρηματίες, σε μικρομεσαίους, σε βιοτέχνες, σε βιομηχανούς, γενικά σε ανθρώπους αγοράς, από πίσω είχε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και τον ήλιο του Πασόκ. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Πιο δεκαετία 80 δεν γίνεται.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κοίταξε τώρα να καυτηριάσουμε ή να σχολιάσουμε την ομιλία και τις εξαγγελίες του Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι έχει μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει το άγχος της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις και υπόσχεται. Το θέμα είναι αν αυτά τα οποία υπόσχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν και εφόσον έρθει η ώρα να κυβερνήσει, θα τα κάνει πράξη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πολλά τα ερωτήματα για τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη, όχι μόνο για τους ψευτογιατρούς, αλλά πολλά από όλους. Πολλά από πολλούς. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Τώρα, σε αυτό το οποίο λες, θα πρέπει να υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Να μην γυρίσεις στην κατάσταση της δεκαετίας του 80, θυμάσαι. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη. Πάνος Ζαχαριουδάκης, αγρονόμος. Η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ήταν πραγματικά πολύ καλή. Είχε καθαρό λόγο, συγκεκριμένες προτάσεις και κυρίως έδειξε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για μια διαφορετική πορεία της χώρας. Σε μια εποχή που ο κόσμος ζητά ελπίδα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, είναι σημαντικό να βλέπουμε μια πολιτική πρόταση που μιλά για πραγματική αλλαγή. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ζαχαριουδάκη. Πάντως γενικά έπεσε βροχή φόρων, βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μειώσεις φόρων και 13η σύνταξη και τετραήμερη εργασία και νέο ΕΣΥ και αλλαγές στο άρθρο 86 και νέο πλαίσιο για μη κρατικά πανεπιστήμια. Κατατέθηκε ένας ολόκληρος φάκελος προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Μακάρι αυτά κάποια στιγμή ή κάποια από αυτά να υλοποιηθούν και στην πράξη.

0: Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι και χρόνια πολλά να σε καλά, κύριε Κυρίτσι. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Αύριο γιορτάζουν οι Σταύροι. Εκτός από τα γενέθλιά μου, δηλαδή είναι και μεγάλη γιορτή του Σταυρού.
1: Γυρισμό σου να αποκλείω. Βαρύ τη φυγή σου το τιμήμα.
0: Άλλη μια επιτυχία, του Χριστού Τεντόγλου χθες. Πήρε την πρώτη θέση, οριακά, το έβλεπα. Με ένα του Μίλτου Τεντόγλου, συγγνώμη. Άλλη μια επιτυχία του Μιλτιάδη Τεντόγλου. Ήρθε πρώτος, παρότι στην τελευταία προσπάθεια ο ανταγωνιστής του, ο Βούλγαρος, ο Σαραμπαγιούκοφ, ήρθε πολύ κοντά και κέρδισε το πρώτο Ultimate Championship, το οποίο διεξήχθη στη Βουδαπέστη, με 8-35. Έμεινε στην ιστορία και ήταν και το πρώτο ουσιαστικά meeting αυτού του επίπεδου εκεί στη Βουδαπέστη. Δυνατός αθλητής ο Μίλτος Τεντόγλου και περιμένουμε στις Ολυμπιακούς Αγώνες με το καλό να φέρει το χρυσό ή εν πάση περιπτώσει να φέρει ένα μετάλλιο. Διάκριση για τη χώρα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά φίλε, την καλημέρα μου. Βλέπω ότι είστε όλοι εδώ, δεν έφυγε κανείς. Μα πώς θα φύγει από εδώ? Είστε τόσα χρόνια πιστές ακροάτες και ακροατές του Real FM και είστε πάντα δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω κάποια ομοιότητα με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Για δικαιολογήσέ το μου, πώς το εννοείς δηλαδή? Σταύρο, θα προχωρήσει το καλώδιο. Είσαι άτυχος αυτό. Δεν είσαι καλός σε εκτιμήσεις. Δεν σε βλέπω δυνατός σε εκτιμήσεις. Ο Σταύρος μου λέει εδώ και μήνες, η ευχή του είναι βέβαια. Την ευχή του την κάνει και πράξη. Παρότι έχουν πέσει υπογραφές και θα προχωρήσει Οκτώβριο-Νοέμβριο, νομίζει ότι δεν θα ποτιστεί το καλώδιο και το πιστεύει στα σοβαρά. Μην το πιστεύει, Σταύρος. Το έχω πει αυτό. Είναι τέτοια τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και της συγκεκριμένης εταιρείας που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο της Meridien. Που θα πέσει, θα προχωρήσει. Αλλά θα μου στείλει και τότε μήνυμα, έτσι. Με το επώνυμό σου τότε θα μου το στείλει, όχι μόνο με το όνομα. Θα μου πει μπράβο, Γιάννη, είχε δίκιο. Τελικά ποντίστηκε το καλώδιο. Έκανα λάθος. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Έχει το γιο του που γιορτάζει αύριο, του Σταυρού. Μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, σας είπα, φίλες και φίλοι, ότι χθες έγινε χαμός στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ηρέμου στη Θεσσαλονίκη. Τι να σας πω δηλαδή, καθυστέρησε περίπου 2 ώρες λόγω της βροχής. Τέτοιο κόσμο στην πλατεία Αριστοτέλους, από τις φωτογραφίες, δεν ήμουν εκεί. Δεν έχω ξαναδεί εγώ στη ζωή μου. Ούτε στις μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80 του, και του 70 ενδεχομένως. Του Ανδρέα Παπανδρέου και λίγο νωρίτερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που θεωρούντο οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, τις ξεπέρασε ο Αντώνης Ηρέμος και σε πυκνότητα και σε έκταση. Φοβερός κόσμος. Ένα πώς δε σ' αγαπάω και ένα πώς... Εντάξει, είναι παιδί της Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ηρέμος. Ήταν και πρόεδρος του Ηρακλή. Αγάπησε την πόλη, στήριξε την πόλη όσο μπορούσε τουλάχιστον. Και τον τίμησαν οι φίλοι μας Θεσσαλονικής και όχι μόνο Θεσσαλονικής. Μαθαίνω ότι στη συναυλία πήγαν σχεδόν από όλες τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλή γέρη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ σε ένα λεπτό θέμα κάνοντας παράκληση. Απευθύνοντας παράκληση και θα μιλήσω ανθρώπινα, ταπεινά και με αγάπη. Υπάρχουν παιδιά καθημερινά άρρωστα και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ελπίδα και όχι μόνο, στο Γουδί, με τη γνωστή αρρώστια. Θα ήθελα να βάλουμε λίγο στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας, μικρά ή μεγάλα, και να προβάλλουμε αυτά τα βασανισμένα παιδιά που αγωνίζονται με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια και χωρίς προβολή, όπως θα μπορούσαν και θα την άξιζαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το λέω ανθρώπινα και με πόνο ψυχής. Γιατί τα παιδιά, όπως γνωρίζετε, είναι το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας και το χαμόγελό τους είναι ολόκληρος ο κόσμος. Καλή Κυριακή με ψυχική σωματική υγεία σε εσάς και τους ακροατές. Έχουν γίνει αρκετά ρεπορτάζ για τα παιδιά αυτά που δίνουν τις δικές τους μάχες. Βεβαίως υπάρχει το ιατρικό προσωπικό δεδομένο σε αυτές τις περιπτώσεις και το γεγονός ότι τα παιδάκια αυτά είναι ανήλικα και θα πρέπει να συνενέσουν οι γονείς σε τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Αλλά ρεπορτάζ για αυτά τα παιδάκια που δίνουν πραγματική μάχη σε καθημερινό επίπεδο με την παλιά Ρώσια έχουν παίξει και μακάρι να παίξουν κι άλλα στο μέλλον. Σε ξέχασα, είχε κάνει και τεράστιο έργο η συγχωρεμένη Μαριάννα Ιβαρνογιάννη στον τομέα αυτών και η ίδια με χρήματα από το προσωπικό της πορτοφόλι, από την δική της δηλαδή οικονομική κατάσταση. Από την δική της αν θέλετε, από τα δικά της θέλω, χωρίς να τα διαφημίσει ποτέ, αλλά έπεισε και πολλούς επιχειρηματίες, γνωστούς και λιγότερο γνωστούς επιχειρηματίες, να συνεισφέρουν σε όλη αυτή την προσπάθεια για τα παιδάκια αυτά. Υπάρχει μια, αν θέλετε, ευαισθητοποίηση από ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και νομίζω ότι όσο μπορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να το αναδεικνύουν αυτό. Είτε αφορά δηλαδή την κρατική μέρημνα και τις αρχές, είτε αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη βοήθεια που δίνουν στα παιδιά αυτά. Να είστε καλά κύριε Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου.

0: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, το φίλο ακροατή. Καλημέρα και στον Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Δουλεύεις πρωί-πρωί προφανώς, Κυριακή. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, αλλά σιγά-σιγά, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα πέφτει η θερμοκρασία. Και έτσι θα φύγουμε από τα 35 των τελευταίων ημερών. Και από, αν όχι από σήμερα, από αύριο, φίλες και φίλοι, η ανώτατη θερμοκρασία θα παραπέμπει σε πιο φθινοπορεινά επίπεδα. Δηλαδή, αύριο στους 27 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, 28 εκεί, 26 μεθαύριο, 26 μεθαύριο, 27 την Πέμπτη. Από εδώ και πέρα πάμε σε θερμοκρασίες κάτω των 30 βαθμών Κελσίου, τουλάχιστον οι ανώτατες, και κάτω των 20 κατώτατες. Μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινό έτσι κλίμα. Και στο δρόμο... Παρότι παραμένουμε στο καλοκαίρι, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου είμαστε ημερολογιακά σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μετά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αλλά έχει μικρή ημέρα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αλλάζει τις μετεωρολογικές συνθήκες ως ένα βαθμό. Σε φοριάσε, καρδιά... Λοιπόν, 7 και 29 πρώτα λεπτά. Έχω και...
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές, νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, η αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία.
14: Πηλιαγνό φέτα βόλου pop. Μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδι τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Total Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή. Ξημέρωσε με μια ελαφριά συννεφιά εδώ στην Αθήνα στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι μάλλον. Είπαμε, θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός προς το πιο φθινοπορνό. Μην φανταστείτε τίποτα εντυπωσιακό, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρέξει εδώ. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν έπρεπε ο Ρέμος να διοργανώσει τη συναυλία λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνθρωπος είχε κανονίσει συγκεκριμένα πράγματα. Είχε κανονίσει ηχητικά, είχε κανονίσει οπτικά εφέ, είχε κανονίσει χώρους, είχε πάρει άδεια για να κλείσουν οι δρόμοι, γιατί δεν είναι έτσι να κάνεις μια συναυλία στο κέντρο μιας πόλης. Πρέπει να πάρεις άδεια από τη δημοτική αστυνομία, πρέπει να πάρεις άδεια από την τροχέα, από την αστυνομία δηλαδή. Πρέπει να ακολουθήσεις μια σειρά από διαδικασίες. Τον τίμησε τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί να ακύρωνε τη συναυλία δηλαδή ο Αντώνης Ρέμος. Άκουσα και μια άλλη άποψη. Δεν έπρεπε να κάνει εκεί συναυλία γιατί ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο δηλαδή? Επειδή ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν πρέπει κάποιος να κάνει συναυλίες εκεί? Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει τις απόψεις του, αρκεί να τις τεκμηριώνει, να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν νόημα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Να σε καλά, coach. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελίου. Η κυρία Μαρία Ευαγγελίου, παλιά ακροάτρια του Real FM. Για να δούμε τι λέει και ο κύριος Ζαχαριουδάκης, που γράφει ότι δεν θα έπρεπε να παρουσιάζεται ως επιτυχία. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμεύσει σημαντικούς δημόσιους πόρους για ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και όμως η διαχείριση περνά κατά πλειοψηφία σε ιδιώτη επενδυτή. Αντί το κράτος να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί, βάζουμε μπροστά τους ιδιώτες. Αυτό δείχνει αδυναμία και όχι κρατική επιτυχία. Απλά να σας πω, κύριε Ζαχαριουδάκη, ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή σας. Απλά είναι μια άποψη της δεκαετίας του 80 αυτή. Μέχρι ακόμα και η Ρωσία και η Κίνα σε ενεργειακό επίπεδο, σε γεωπολιτικές δηλαδή πρωτοβουλίες και γεωστρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες που αφορούν τα ενεργειακά, έχουν βάλει ιδιώτες. Μειώνεται η παρέμβαση του κράτους και κατά τη γνώμη μου ευτυχώς που μειώνεται παντού σε όλο τον πλανήτη. Ψάξτε το λίγο για την Κίνα και τη Ρωσία να δείτε ενεργειακά πώς παίζουν. Και εδώ για το καλώδιο μιλάμε για μια ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας. Ένα σημαντικό έργο που το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έπεσαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από 2 εβδομάδες, τον κολοσσό, τον γαλλικό, τον Meridiem, σε βασικό μέτοχο και σε πλειοψηφικό πακέτο της ιστορίας αυτής. Δεν υπάρχει ενεργειακό έργο στον πλανήτη που να μην γίνεται ή να μην υπάρχει συμμετοχή ιδιωτών. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, ενδεχομένως μόνο στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα μπορεί να μην υπάρχουν. Κίνα, Ρωσία, καλά στην Κίνα έχουν μπει εδώ και 20 χρόνια ιδιώτες όσον αφορά τις επενδύσεις σε ενεργειακό επίπεδο. Συζητάω για πιο προχωρημένες χώρες στην οικονομία της αγοράς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία. Παντού μπαίνουν ιδιώτες στην ενέργεια. Δεν μπορούσε να σηκώσει η χώρα μια τέτοια επένδυση όπως το καλώδιο 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεν έπρεπε να τη σηκώσει. Ορθώς λοιπόν παρουσιάζεται κατά τη δική μου γνώμη ως επιτυχία. Θα τη δούμε όμως συνολικά όταν ποντιστεί το καλώδιο και όταν λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ηλεκτρική διασύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο. Την είπα την καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Μαγδαληνή που με ρωτά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου. Θα το ρωτήσουμε σε λίγα λεπτά στον κύριο Τοξτόπουλο. Να τον πάρουμε τον κύριο Τοξτόπουλο, Εύη Βουγιουκλώτη. Θα τον έχουμε τώρα σε 1-2 λεπτά μαζί μας. Έχει δυνατό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η Real News. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρία, κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και έχει στην πρώτη σελίδα η Real News ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο ΣΜΗ σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι, κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε και να το αναδείξουμε. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, χρόνια πολλά για αύριο Γιάννη. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά η ευθύνη των δύο Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, όπως και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όταν σε συνέδριο, στο οποίο ήταν παρόντες για το προωθούμενο πρόγραμμα Υγεία και Τουρισμό στο Μάιο του 2023, η κατηγορούμενη ιατρός πρόβαλε τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου επί 20 ετία για θεραπείες που υποτίθεται ότι ήταν απαγορευμένες να διεξάγονται εκτός νοσοκομείων από το 2001. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση από τα μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Σήμερα τι ώρα έχετε σηκωθεί? Βλέπω, έχουμε διαβάσει ήδη 50 μηνύματα. Αν όχι 50, 44 για την ακρίβεια, επειδή τα μετράω εδώ, σε αυτά τα οποία έρχονται. Σας βλέπω πολύ νωρίς να έχετε ξυπνήσει σήμερα, Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
2: Εδώ, από το πρωί 7 η ώρα, ακούγεται το μήνυμά σου, η αγάπη σου στον κόσμο, η χρηστικότητα που δίνεις στα θέματα.
1: Να είσαι καλά.
2: Και η ζεστασιά που πάντοτε εκπέμπεις και σαν εκπομπή και σαν Γιάννης Παπαγιάννη.
1: Κάτσε να απαντήσω στο Σταύρο που δεν το έχει καταλάβει. Δεν μπορώ να το καταλάβει με τίποτα. Αν θα κηρύξει πόλεμο για Αθήνα, πάρε την εκπομπή της Παρασκευής, θα σου απαντήσει ο κύριος Καλεντερίδης, γιατί δεν πρόκειται να κηρύξει πόλεμο η Άγκυρα στην Αθήνα. Σταύρο, έχεις μια δυσκολία να το καταλάβεις το θέμα. Σε καταλαβαίνω, γιατί δεν τα ξέρεις τα θέματα. Πρέπει να ενημερωθείς όμως. Άκου μερικούς γεωπολιτικούς αναλυτές που κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Λοιπόν, πάμε, κύριε Χριστόπουλε, στα θέματα οικονομικού χαρακτήρα. Στα θέματα τα οποία είναι πολλά και έχουμε να σχολιάσουμε ακόμα πιο πολλά. Πρώτη ερώτηση ακροάτριας που ενδιαφέρεται να μάθει το εξής. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να δικαιούται ένα ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα ενοικίου? Το ερώτημα το έστειλε η κυρία Μαγδαληνή.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ωραία. Πολλά. Θα το ψάξετε και θα απαντήσετε.
2: Κυρία, θα δώσω σε λίγο. Ναι. Υπάρχουν κριτήρια, αλλά είναι πολύ αυξημένα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ωραία. Θα ενημερωθείτε και θα μας τα πείτε μετά.
2: Πάνω από 30.000-35.
1: Ωραία.
2: Κλάσουμε να δώσω ακριβώς τα ποσά.
1: Θα ενημερωθείτε και θα μας ενημερώσετε μετά εμάς με μήνυμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.
2: Ναι, ακριβώς. Γιάννη, να θυμίσω στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το ποσό αυτό του κατώτατου μισθού αναμένεται σε 1.000 ευρώ με 1.300 μετριετίες από τον Ιανουάριο του 2028. Αλλά εκείνο που αναμένουμε σαν πρώτη αναμονή τώρα είναι το Απρίλιο του 27, άμεσα στα 960 ευρώ.
1: Μάλιστα. Το πραγματικό όφελος ποιο θα είναι όμως που θα δει ο εργαζόμενος στην τσέπη του?
2: Ακριβώς. Έκανα τους υπολογισμούς για να μην κουράζομαι με αριθμούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε 40 ευρώ από 920 που είναι σήμερα. Mm-hmm. Αυτό αντιστοιχεί σε 32 περίπου ευρώ το μήνα, καθαρά.
1: Mm-hmm.
2: Και αν το πάμε σε ετήσιο όφελος και βάλουμε 14 μισθούς, είναι 442 δια 12, 479.
1: Μάλιστα.
2: Η μείωση επίσης των ασφαλιστικών εισφορών που είναι από τον Απρίλιο του κατά μισή μονάδα ενισχύει το καθαρό αυτό αποτέλεσμα και βεβαίως αν θέλουμε να έχουμε και μια προοπτική ότι χωρίς τριετία είναι καθαρό όπως είπα 803 ευρώ, δηλαδή 32 ευρώ, αν πάμε σε μια τριετία Γιάννη, ναι, είναι 1056 από 1012 με δύο τριετίες 1152 και τρεις τριετίες 1248. Βεβαίως είπαμε 32 αντίστοιχα η καθαρή αύξηση, 33 τριετία, 36 και 40.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως υπάρχει και πρόσθετο κόστος για τον εργοδότη. Πρέπει να το
1: θα υπάρξει αυτό. Επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις.
2: Ναι. Για παράδειγμα όταν πάει 960 είναι μαζί το κόστος δηλαδή, του μισθωτού που αυξάνει και την εργοδοτικές φορές είναι 49 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.
2: Να δούμε.
1: Με την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια και ποιο τελικά μπορεί να είναι το πραγματικό φορολογικό όφελος. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Χριστόπουλε.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Να θυμίσουμε με δύο. Η αριθμή. 755.000 έχουμε ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. 427.000 φορολογούνται με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό.
1: Ναι.
2: Από αυτές, Γιάννη, 271.000 προλογούνται ουσιαστικά με βάση το κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Για να δούμε γιατί πρόκειται την ανάλυση. Και 156.000 είχαν πλέον επιβάρηση, γιατί μετράει σε αυτή την. Και εδώ θα δούμε ακριβώς ποιο είναι εκείνο που αλαφρώνει το τεκμαρτό. Είχαν επιβάρηση 156.000 λόγω από κύκλο εργασιών και από μισθοδοσία. Αν πάρουμε τώρα 24.000 επιχειρήσεις, η πρόσθετη επιβάρηση ήταν πάνω από 2.000 και 3.000 επιχειρήσεις ξεπερνούσε τις 10.000. Ποια είναι τώρα η αλλαγή? Για να δούμε τρία παραδείγματα. Έχουμε να πάμε στην εστίαση. καφέ, 5 εργαζόμενοι. Ο φόρος πριν ήταν για ατομική επιχείρηση 4.783. Ο φόρος με τη νέα ρύθμιση είναι 2.250.
1: Ναι, μην μπούμε στα νούμερα, γιατί τώρα θα γίνει μπέρδεμα, ξέρεις, αν δεν έχεις κάρτες όπως η τηλεόραση. Ναι, σε γενικές γραμμές δώσε μας το περίγραμμα, γιατί η τηλεόραση όταν έχεις κάρτες, μισό λεπτό, Γιώργο, μην μιλάμε μαζί.

0: Έλα, Γιάννη. Δηλαδή, η μισθοδοσία δεν θα επιδρά ούτε ο κύκλος εργασιών. Άρα, μιλάμε στην ουσία με το κατώτατο μισθό. Εκεί παραμένουμε. Βεβαίως, κάποια κριτήρια για την συνέπεια, αυτό που έχω ξαναπεί και πρέπει να το πω από την εκπομπή σου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σαν επιτροπή, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αναδείξαμε κάποια πράγματα, κάποια έγιναν δεκτά. Αυτή είναι η εικόνα. Επομένως, θα έλεγα ότι το όφελος δεν είναι για όλους. Το μεγαλύτερο είναι σε επιχειρήσεις όπου ο τζίρος και η μισθοδοσία αύξανε το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Τώρα, προκαταβολή φόρου ήταν μικρότερη μείωση του αναμενόμενου. Θα περίμενα μεγαλύτερη μείωση.
0: Είχαμε βάλει στόχο για 40, το 55-40. Mm-hmm. Αυτό πάει σταδιακά. Πάει σταδιακά και βέβαια μέχρι το 2029-30 θα κατέβει στο 50%. Δεν ήταν γαλαντόμη εκεί το τελείο, αλλά σε συνδυασμό με άλλες ωφέλειες, όπως το τέλος επιδεύματος, mm-hmm. ο ένθιας στις επιχειρήσεις αυτές που είναι σε μικρά χωριά μέχρι 2.000 κατοίκους ανέβηκε. Και βέβαια, Κρήτη έχει ελεύθεροι επαγγελματίες, συνολικά πρόσθεση στην προκαταβολή. Να προσθέσω εγώ ότι είναι πρόσθετη ελάφρυνση και ο μηδενικός της κλίμακας μέχρι 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να σχολιάσουμε, να μας πεις μερικά πράγματα γιατί.
0: Ένα σημαντικό που αντιλαμβάνεται ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει δόση με το δημόσιο, πουλάει και είναι αυτή η εφαρμογή που θα ανοίξει το Υπουργείο, θα την ονομάσει συνέπεια, για να αποπληρώνει.
1: Πλατφόρμα θα είναι αυτή δηλαδή, για χρέη.
0: Για χρέη, να αποπληρώνει ταχύτερα τις οφειλές που έχει το δημόσιο προς τους ιδιώτες.
1: Συγγνώμη, διάβαζα ότι πριν πεις αυτό το οποίο θέλεις, διάβαζα ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες είναι περίπου στα 2,5-2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού είναι αυτές οι οφειλές?
0: Να προσθέσω σε αυτό που είναι πολύ σωστό, είναι ακριβώς.
1: Από πού προκύπτει το νούμερο αυτό, δηλαδή ποιες οφειλές είναι αυτές?
0: Προκύπτει, να σου πω, και πρόσθεσε εδώ όμως, Γιάννη, και άλλα 629 ευρώ που χρωστάει το δημόσιο από επιστροφές φόρων.
1: 629 εκατομμύρια, ναι.
0: 630 εκατομμύρια, πάμε στα 3.295.
1: Από πού προκύπτουν αυτές οι οφειλές? Κυρίως πού χρωστάει το δημόσιο?
0: Είναι τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί.
1: Πού, σε εργοληπτικές εταιρείες, δηλαδή σε προμηθευτές? Εργοληπτικές,
0: φαρμακευτικές, ναι. Όποιοι δεν αγοράζει οπωσδήποτε μεγάλες οφειλές από εκεί, εργοληπτικές όπως είπες και κατά κύριο, αλλά και άλλες επιχειρήσεις μικρές που έχουν που πουλάνε προς το δημόσιο υπηρεσίες ή αγαθά. Εδώ λοιπόν με την πλατφόρμα, τι θέλει το Υπουργείο να κάνει? Να εμφανίζει ποια τιμολόγια πληρώθηκα, ποια τιμολόγια απλήρωτα, ποιος δημόσιος φορέας καλυστερεί. Και εν πάση περιπτώσει θα λέγαμε ότι υπάρχει με ερώτησες περισσότερο, Γιάννη. Έχω και ένα άλλο στοιχείο. Νοσοκομεία 1,2. Ασφαλιστικά ταμεία 680.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τα νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δις σε ιδιώτες. Σε προμηθευτές.
0: Χρωστάνε στα νοσοκομεία.
1: Αυτό λέω. Σε προμηθευτές.
0: Σε προμηθευτές. Πολύ σωστά. Κατανοητά ακόμη καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Τα ασφαλιστικά ταμεία 681.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι εξοπλίζουν τα νοσοκομεία με ιατρικά φάρμακα, με σεντόνια, με γάζες, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αφορά εξοπλισμό ή υλικό.
0: Αυτό το
1: χρωστάνε 1,2 δις. Απίστευτο.
0: Ναι. Αυτό λείπει από την αγορά, λείπει από τη ρευστότητα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι τον Ιούνιο ήταν 2,7. Τον Ιούλιο κατέβηκε κατά 118 εκατομμύρια. Αλλά αυτό δεν είναι ταχύτατα. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή που πρόκειται να είναι, ο μέσος όρος. Κανονικά δεν πρέπει να ξεπερνάει από τον νόμο 90 μέρες, αλλά αυτό όμως δεν έχει τηρηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: ωραία.
0: Έχει ένα οικονομικό νόημα. Ο προμηθευτής έχει να πληρώσει μισθούς, φόρους, ασφαλιστικές φορές, τόπες και εσύ, προμηθευτές, δάνεια. Άρα λοιπόν έχει ένα σοβαρό ερώτημα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Και νομίζω ότι η συνέπεια θα πρέπει να βλέπουμε και τι.
1: Η πόλη μας αναφέρει ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για επιστροφή ενοικίου για ζευγάρια είναι 35.000 ευρώ. Το ψάξε η πόλη και ευχαριστούμε πολύ πολύ.
0: Μα σου είπα και εγώ πάνω από 35.000.
1: Ναι, είναι 35.000 ευρώ. Βέβαια έχει και περιουσιακά κριτήρια που είναι χαμηλά, δηλαδή είναι στα 140.000 ευρώ. Όταν λέμε περιουσιακά κριτήρια, εννοούμε και τα ακίνητα, έτσι δεν είναι? Και κυρίως τα ακίνητα.
0: Κυρίως, ναι. Ναι.
1: Τώρα, ο φίλος ο Σιώτας ο Πολύμερος, καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε.
0: Αυτό το κριτήριο, Γιάννη, να προσθέσουμε στην πληροφορία την καλή. Όταν πρόκειται για επιστροφή λόγω ενοικίου φοιτητή, δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο το τελευταίο που είπες. Έτσι είναι μια λεπτομέρεια σημαντική.
1: Εμείς ευχαριστούμε την πόλη για την ενημέρωση. Τώρα, με ρωτάω ο

0: Ως ακροατής, αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που από επαρχία τους στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν δικαιούνται επιστροφή. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι? Δεν το ξέρεις. Το ψάξεις και άμα στείλεις. Συγγνώμη, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Δεν είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ενημερώνεσαι και μας ενημερώνεις και εμάς μετά.
1: Δεν άκουσα. Είπες ποιοι που πάνε.
0: Πάμε ξανά. Ρωτάει ο φίλος ακροατής αν ισχύει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που από επαρχία τους στέλνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν δικαιούνται επιστροφή.
1: Ναι,
0: επιστροφή ενοικίου εννοεί ο φίλος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί στην πόλη. Και
0: ισχύει όμως.
1: Ισχύει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικά
0: πρέπει να πάμε.
1: Υπόψη μας ότι μιας και είναι τώρα μιλάμε για σε λίγες μέρες, θα πάρουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, θα πάρουν δύο ενοίκια γέννη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: λοιπόν,
1: στις 25 Σεπτεμβρίου το έχει.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χρυστόπουλε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
6: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τη Βούλα. Να σε καλά Θανάση, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μην ευχαριστείς εσύ για την ωραία παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευές πρωί. Εμείς ευχαριστούμε εσάς που μας στηρίζετε εκεί στις αγαπημένες ακροάτερες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη από τον Πειραιά. Για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σταμάτη, λίγο μετά τις 8.30 θα βγάλουμε τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο φοροτεχνικό, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, και θα μας τα πει όλα αναλυτικά. τα πούμε μετά τις 8 αναλυτικότερα.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
24: Το 4ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
25: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
26: Real FM. Η ώρα είναι 8.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
3: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
4: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νύχτα πλώνει το σκοτάδι. Τα αστέρια ζουν μια παραζάλη.
2: Μπορεί να είμαστε στο Σεπτέμβριο και να έφυγε ο Αύγουστος, το καλοκαιράκι δηλαδή του Αυγούστου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Νίκος Απουτζάκης.
1: Καρδιές.
2: Αυγουστιάτικη μαγεία. Ακούστε το και επιστρέφουμε εδώ με μηνύματα, σχόλια, ενημέρωση, επικαιρότητα.

0: τα βράδια, τα ξημερώτα, κι αφού γράζεται τον έρωτα, στα βράδια τα ξημερώτα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Χιλιάδες οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ακούν από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ευρώπη. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη και σε όλους τους συνεργάτες. Καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή. Όσο για τους πολιτικούς μας έχουν γεμίσει με ταφά και λίγο σεβασμός προς όλοι μας δεν βλάπτει. Η ακρίβεια καλπάζει και γενικώς η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Μια γλυκιά μαγεία και αφού γράζεται τον έρωτα.
0: Σε μας συγχαίρει ο φίλος ο Λεωνάρδος, γιατί αυτή είναι μια αληθινή εκπομπή που δεν θεωρεί ότι οι ακροάτες είναι κατώτερου πνευματικού επίπεδου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Μιας και γίνεται λόγος αυτές τις μέρες για γιατρούς, Γιάννη, και ιατρία, κλινικές, μπορεί κάποιος να μας πει την ειδικότητα ή τις ειδικότητες που έχει η κυρία Μαρία Καρισιανού, την οποία πλέον αντιμετωπίζουμε σαν αρχηγό κόμματος? Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Όπως η ενέργεια, Γιάννη, έτσι και το νερό χρειάζεται διεθνείς συνεργασίες, επενδύσεις και πρακτικές λύσεις. Η νέα πρόκληση What for All 2026 για βιώσιμη διαχείριση υδάτων βάζει στο επίκεντρο λεκάνες απορροής, υπόγεια νερά και καινοτόμες λύσεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να πούμε και μια κυριακάτικη καλημέρα, φίλε. Να είσαι γερός, μέσα σε απολαμβάνουμε. Να τα χιλιάσει ο αγαπημένος μας σταθμός. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιστρέφει η καταργηθήσα το 2010 παράσταση δικηγόρων σε συμβολιογραφικές πράξεις άνω των 50.000 ευρώ. Παραδείγματος χάρη αγοραπολισίας ακινήτων, σύστασης εταιριών κτλ. Καλή εξέλιξη αυτή, όχι για τους δικηγόρους μόνο βέβαια, αλλά για όλους τους συμβαλλόμενους προς την προστασία τους στο διάστημα ως σήμερα η δήθεν παραγωγή τέτοιων συμφωνητικών και συμβολέων από μη νομικούς ή και από άλλους, από AI δηλαδή, από τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έχει γεμίσει τα δικαστήρια. Σωστή παρέμβαση του κυρίου Κιμιονή, έχει ενδιαφέρον. Δεν το ήξερα αυτό, ότι αλλάζει πάλι, ότι δηλαδή πέρασε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή θα περάσει μάλλον σχέδιο νόμου, αλλά προφανώς είναι θέμα ημερών για να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Επιστρέφει καταργηθήσα παράσταση των δικηγόρων.

Έχουν εκλογές στη Σουηδία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μέχρι και στη Σουηδία οι ακροδεξιοί ονομάζονται Σουηδοί Δημοκράτες. Η Σουηδία, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία στην κοινωνική πολιτική, με μεγάλη ιστορία στην κέντρο-αριστερή πολιτική δράση, με εμβληματικές προσωπικότητες στις θέσεις των πρωθυπουργών. Έχει κάνει βέβαια στροφή προς την ευρύτερη κεντροδεξιά, την οικονομία της αγοράς και τις φιλελεύθερες αντιλήψεις στη συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω να πω ότι έχει μια μακρά ιστορία σεβασμού της κοινωνικής πολιτικής. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις σημερινές εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες, έτσι αποκαλούνται, έτσι λέγονται, αλλά είναι σκληρά ακροδεξιοί και ξεκίνησαν από νεοναζιστική περιφερειακή σκηνή οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφουν ποσοστό 20% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έρχονται με χίλια και εκεί. Ατζέντα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Μετανάστευση, υπάρχει θέμα στη Σουηδία με την μετανάστευση. Εγκληματικότητα, μια φιλήσυχη σκανδιναβική χώρα που δεν είχε εγκληματικότητα τα τελευταία 10-20 χρόνια, η εγκληματικότητα κυρίως στη Στοκχόλμη έχει εκτοξευθεί. Και φτωχοποίηση, παρότι η Σουηδία δεν αντιμετωπίζει δημοσιονομικά ζητήματα, μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ενωμένη Ευρώπη, φαίνεται πως η κρίση αυτή ακουμπά και τη Σουηδία. Η Σουηδία ήταν ίσως η πιο φιλική χώρα, φίλες και φίλοι, απέναντι στη μετανάστευση. Όλα αυτά βεβαίως πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Γιατί από όταν παρουσιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, άλλαξε στάση η χώρα αυτή, είδε δηλαδή η διεισόμαση, κατάλαβε στην οικονομία της και στις εργασιακές σχέσεις τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοιου είδους μαζική μετανάστευση προς τη χώρα. Στη Σουηδία έχουν μεταναστεύσει Έλληνες τη δεκαετία του 50 και του 60 και όχι μόνο Έλληνες. Υπήρξε μαζική μετανάστευση τα παλαιότερα χρόνια με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φαίνεται ότι γενικότερα η κοινή γνώμη των Σουηδών έχει μια διαφορετική αντίληψη για τη μετανάστευση. Οι αιτήσεις ασύλου έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό 40 ετών. Η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινής γνώμης έχει καταργήσει τη μόνιμη άδεια παραμονής για πρόσφυγες και έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις κοινωνικές παροχές και έχει ενισχύσει τις απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Βλέπετε ότι λίγο πολύ τα προβλήματα στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν σχεδόν παντού τα ίδια. Έχει αλλάξει λοιπόν η φιλοσοφία του εκλογικού σώματος, η αντιμετώπιση της κοινωνίας και από μια φιλική χώρα στη μετανάστευση έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εχθρικές. Προσέξτε, μάλιστα η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Προσέξτε τι νομοσχέδιο κατέθεσαν. Κατέθεσαν νομοσχέδιο που προβλέπει απέλαση μεταναστών για όσους δεν ζουν μια έντιμη ζωή. Τώρα αυτό είναι σχετικό, ποιος ζει και ποιος δεν ζει μια έντιμη ζωή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση για να σε απελάσουν από τη Σουηδία. Αρκεί μια απλή προσαγωγή ή σύλληψη, ακόμα και αν έχεις αθωοθήματα. Και όλα αυτά σε μια χώρα με μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις στη δεκαετία του 70 και του 80. Προσέξτε, θέλετε μερικά παραδείγματα παραβιάσεων? Μη καταβολή χρεών. Σου κόβουν μια κλίση και δεν την πληρώνεις? Σου έρχεται το δημόσιο ταμείο? Απελάβνεσαι. Μη συμμόρφωση με αποφάσεις των σουηδικών αρχών. Κατάχρηση συστημάτων επιδομάτων. Ξέρετε, εκεί τα επιδόματα, τα κοινωνικά επιδόματα είναι πολύ μεγάλα. Εργασία χωρίς καταβολή φόρων. Δεν πληρώνεις τους φόρους σου δηλαδή. Θα έχεις και τις ποινικές συνέπειες σε αυτό, πέραν των διοικητικών και των οικονομικών συνεπειών. Παραπλάνηση των αρχών για απόκτηση άδειας διαμονής. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει νομοσχέδιο που δεν αρκεί κάποιος να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, αρκεί να αποδειχθεί από τις σουηδικές αρχές ότι δεν έχεις έτοιμη ζωή. Δεν έχεις έτοιμη ζωή. Ο κίνδυνος της απέλασης είναι μπροστά σου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε τον Γιάννη. Ναι, αυτό ισχύει για όλους. Ότι οι ψηφοφόροι στη Σουηδία, ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είναι Σουηδοί. Αυτό ισχύει, Γιάννη, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ισχύει σχεδόν παντού. Λοιπόν, ο Ευάγγελος από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εγώ πίστηκα. Θα ψηφίσω Πασόκ, πολλά τα θα, και θα γλιτώσω τα χρυσά δόντια που θα μου έπαιρνε ο Τσίπρας. 19 χρόνια πώς σε αντέχουμε. Εδώ αντέχω τη γυναίκα μου 44 χρόνια. Να σε πάντα καλά.
Είμαι από την αρχή εγώ, έτσι, με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που επισημαίνει ότι η κυρία Κερσιανού έχει τελειώσει την ιατρική σχολή της Ελλάδος, ενώ κάποιες άλλες έχουν πτυχία από τη Ρουμανία. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Χρόνια πολλά Γιάννη μου από σήμερα για τα γενέθλιά σου αύριο. Η θετική ενέργεια που βγάζεις πίσω από το μικρόφωνο είναι μοναδική. Πάντα στα χάι, με γεμάτα μικρόφωνα, καλή ενημέρωση και καλή μουσική και βέβαια φούλα ακροαματικότητα. Πρώτος, σου εύχομαι υγεία, ευτυχία και κάθε σου μέρα να είναι γεμάτη με τις μελωδίες που αγαπάς. Να σε καλά, βρε αγαπητέ. Γι' αυτό σε λένε αγαπητό. Γιατί είσαι αγαπητό παιδί. Όταν μας στέλνεις τόσο ωραία λόγια και μπαίνεις στη διαδικασία πρωί-πρωί Κυριακής να μας στείλεις τέτοια λόγια, σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος χορτασμένος από τη ζωή, ακομπλεξάριστος και με θετική ενέργεια. Σημαντικό πράγμα στη ζωή να μην έχεις συμπλέγματα, φίλε. Να μην έχεις κόμπλεξ. Καλημέρα στο φίλο μου τον υποναύραχο, εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Αναμένεται επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, υψηλόβαθμων στελεχών του State Department, του Πενταγώνου και πιθανώς του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο φθινόπωρο. Για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, ξέρω εγώ. Τα υπόλοιπα κυκλοφορούν ως πληροφορίες του διπλωματικού ρεπορτάζ.

Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο σήμερα, το βασικό πρωτοσέλιδο, κεντρικός τίτλος στην σημερινή Real News.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήρθε η ώρα για το Μάνο Κρανίδη, που κάθε Κυριακή λίγο μετά τις 8 σχολιάζει θέματα κινήτων. Καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην ωραία παρέα.
0: Να είμαστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σήμερα για την παρέμβασή σου. Λοιπόν, εξήγησέ μας τώρα τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που βάζουν οπτικές ίνες στα κτίρια, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι διαχειριστές. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Περνάνε οπτικές ίνες οι εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και υπάρχει μια μικροαναστάτωση στην πολυκατοικία αυτή. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Πάμε ένα. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι υπήρχε παλιά για ένα πρόγραμμα που ήταν επιδότηση, το Smart Readiness. Πήγαν και πολλοί, 120.000 περίπου κτίρια μέσα. Αυτή, ειδικά αυτή, να πούμε ότι η κοινή υποδομή της οπτικής ίνας είναι μία. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ο καθένας τη δική του. Δηλαδή, αν είμαστε 8 διαμερίσματα, μία υποδομή θα βάλουμε. Και ο καθένας θα βάλει μετά την σύνδεσή του με τον αντίστοιχο φορέα.
0: Μάλιστα.
1: Μην πάμε να βάζουμε ο καθένας τη δική του.
0: Πρέπει να γίνει συνεννόηση, λοιπόν.
1: Ναι, γίνει μια συνεννόηση. Και είναι και όσον αφορά και το πρόγραμμα, είναι παράνομο. Δηλαδή, κινδυνεύει να χάσει την επιδότηση, αν δεν έχει πάρει ουστήριο. Αλλά δεν έχει και νόημα τεχνικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γεμίσουμε παντού καλώδια κλπ. Μία λοιπόν είναι η υποδομή. Ας κάνουμε μια απλή συνεννόηση. Εγώ το έχω κάνει σε ένα κτίριό μου, παράδειγμα. Δηλαδή, μία υποδομή, ο καθένας έβαλε την οπτική του οπτική είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: θα πρέπει να συνεννοηθούν οι ιδιοκτήτες, βέβαια, να πάνε στην ίδια εταιρεία.
1: Όχι. Η κοινή υποδομή, ναι. Μετά ο καθένας μπαίνει το δικό του.
0: Μετά
1: πάροχο.
0: Από εκεί και πέρα, λες. Okay.
1: Ο καθένας μπαίνει το δικό του πάροχο. Τρεις είναι οι πάροχοι, τέσσερις δεν είναι και πολλοί. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να βάλουμε την ίδια στιγμή, γιατί με ρωτάνε πολύ. Πες ότι είμαστε 8 λοιπόν. Οι τρεις βάζουμε τώρα. Οι δύο δεν θέλουμε γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Βάζουμε σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο. Έχουμε την υποδομή όμως.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι έξω από το σπίτι μας να το καταλάβει ο κόσμος. Μπαίνει στην πολυκατοικία και περιμένει.
0: Κοίταξε, στους κεντρικότερους δρόμους Αθήνας έχω μάθει, έχω διαβάσει δηλαδή, ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν περάσει οπτικές ίνες.
1: Σωστά.
0: Άρα χρειάζεται λοιπόν οι οπτικές ίνες να περάσουν από τα συγκεκριμένα καφάο μέχρι την πολυκατοικία.
1: Μέχρι το κτίριο.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή.
1: Ο καθένας θα κάνει τη δική του επιλογή.
0: Ξέρεις, υπάρχει μια αναστάτωση γιατί τρυπάνε.
1: Σύμφωνο.
0: Ναι, ανεβαίνουν καλώδια σε ορόφους.
1: Σύμφωνο.
0: Άλλοι θέλουν εξωτερικά, άλλοι εσωτερικά. Ναι, είναι απαραίτητη πάντως η οπτική ίνα με την έννοια ότι έχεις πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ. Δεν σου κόβεται, δεν επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Και έχει ταχύτητα για όλα τα θέματα
1: εγώ
0: που αφορούν τέτοιου είδους συζητήματα.
1: Έχω παντού, το λέω και από ίδια εμπειρία.
0: Και εγώ έχω βάλει οπτική ίνα, βέβαια.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι. Και έχω βάλει το 1 γίγκα.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Τρέχει δηλαδή με πολύ γρήγορο, γιατί το χρησιμοποιούν οι κόρες μου, το σπίτι μου, εγώ για τηλεοπτικές συνδέσεις θέλω γρήγορα, γρήγορη ταχύτητα.
1: Επίσης να πω ότι ας πούμε στο σπίτι που κάναμε μαζί, έχουμε μαζί την Nova, το τέτοιο, το άλλο, έχετε και οικονομικότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάνεις το πακέτο το συνολικό με τηλέφωνα, με όλη αυτή την ιστορία. Είναι κάτι χρήσιμο, δεν είναι τόσο κοστοβόρο, νομίζω, ο κόσμος. Και αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ ωραίο. Εμείς το είχαμε, δηλαδή ήταν από τα θετικά στην υπομοιρά και πήγε πολλοί κόσμος. Δηλαδή, πήγαν 120.000 κτίρια σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να ξαναγίνει. Θα το έχουμε υπόψη μας, σας ενημερώσω, αλλά και να μην γίνει. Τώρα που μιλάμε, γιατί έχει τελειώσει το 25, καλό είναι κάποιος να το δει, αλλά αν να ρωτήσει στο κτίριο, υπάρχει υποδομή, να είναι το γειτονά του.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να υπάρχει υποδομή έτοιμη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα για τα νέα κριτήρια που αφορούν το σπίτι μου 3. Τι αλλάζει.
1: Λοιπόν, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από τη ΔΕΘ. Είναι το νέο πρόγραμμα το σπίτι μου 3 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το σπίτι μου 2. Να τις πω εντάχει.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, θα είναι δικαιούχοι μέχρι 55 ετών αντί 50. Ανεβαίνει το έτος γέννησης, έτσι. Περισσότεροι δηλαδή θα μπορούν να μπουν. Το όριο της εμπορικής αξίας των ακινήτων πάει από 250.000 σε 300. Το ξαναλέω, από 250 σε 400. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε λίγο μεγαλύτερα ακίνητα, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Το μέγιστο ποσό δανείου, αυτό είναι πολύ κρίσιμο, που θα είναι στο 90% της εμπορικής αξίας, στο 90% θα πρέπει να βάλουμε το 10% δηλαδή, πάει από 190.000 που ήταν στο σπίτι μου 2 σε 230.000.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο δηλαδή δάνειο. Και αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με παιδιά. Δηλαδή, από 35.000 ευρώ το ζευγάρι, πάμε ψήν 5.000 κάθε παιδί, πάμε σε 7.000 ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβαίνει το εισοδηματικό όριο. Το θέμα, το μόνο που μένει ερωτηματικό, είναι αν θα μείνει το όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων για τα κίνητα. Εμείς είχαμε ζητήσει και εγώ, καθένας να αυξηθεί, για να είναι μεγαλύτερη προσφορά.
0: Ναι.
1: Να μην ανεβαίνουν οι τιμές. Θα δούμε. Θα δούμε όταν, γιατί το πρόγραμμα ξεκινάει, θα σου δίνω σαν πληροφορία, αρχές του 27.
0: Όχι μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες, mm-hmm. γιατί είναι αρκετοί που ενδιαφέρονται, έτσι, οι άνθρωποι. Είναι δηλαδή μεσαία τάξη οικογένειες που έχουν λοιπόν, κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μάνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή Κυριακή και δική μας χαρά που σε έχουμε μαζί. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη οικονομία, στην αγορά, ιδιώτης. Και βέβαια είναι και εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, των ιδιοκτητών ακινήτων. Τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλημέρα στον κύριο Μανώλη Δημητρόπουλο από τον Γκέτεμπορκ, δικηγόρος Έλληνας ομογενής. Γιάννη, σε αυτές τις εκλογές μπορεί η ακροδεξή να έρθουν δεύτερη, αλλά στις επόμενες που θα κυβερνήσουν οι σοσιαλδημοκράτες και δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα, θα έρθουν πρώτοι. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό, αλλά είναι η δυναμική αυτό δείχνει σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Στοκχόλμη. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες, Δημήτρη, καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Οι σοσιαλδημοκράτες που λες και στους οποίους αναφέρεσαι δεν κατήργησαν το νομοσχέδιο, τον νόμο τον οποίο ανέφερα πριν από λίγο. Ούτε είναι στο πρόγραμμά τους η κατάργησή του. Και πώς θα ήταν, γιατί αν τον καταργούσαν, όπως καταλαβαίνεις, θα είχαν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων, ακόμα και αυτών που ψηφίζουν σοσιαλδημοκράτες, απέναντί τους. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά τα είπα. Ο νόμος πέρασε, είναι σε πλήρη εφαρμογή και δεν πρόκειται να καταργηθεί ακόμα και αν κερδίσουν οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτή δηλαδή η απέτηση από τους μετανάστες να ζουν έντιμη ζωή υπό την απειλή απέλασης. Αυτό θέλω να σου πω. Κάτσε να δούμε τι θα προκύψει στις εκλογές, το αποτέλεσμα που θα βγάλει η αγαπητή Δημήτρη Κάλπη και θα δούμε μετά. Πάντως, υπάρχει πολύ έντονο αντιμεταναστευτικό ρεύμα στη Σουηδία και αυτό επιβεβαιώνουν. Αγαπητέ φίλε, όλες οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι τοπικές ή εθνικές εκλογές. Καλημέρα στο Θάνο. Σχετικά με την οπτική είναι και τα smart drains, οι εργολάβοι των παρόχων δημιουργούν προβλήματα. Αν για παράδειγμα η β' και η γ' φάση είναι έτοιμη, δεν τους συμφέρει οικονομικά και καθυστερούν τις συνδέσεις. Το έχω ακούσει και αυτό, Θάνο. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά προφανώς για να μας το στέλνεις το μήνυμα το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Να είσαι καλά, φίλε. Γιάννη, έτσι όπως πάει η Σουηδία θα γεμίσει έντιμους αλλά και ξετσίπο τους πολίτες. Καλημέρα και στον συνάδελφο, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Να σε καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Να πάντα έρχεται. Δεν το είδα το μήνυμά σου χθες, αγαπητέ φίλε Στέφανε. Ζητώ συγγνώμη αν δεν το διάβασα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή Κυριακή. Έστειλα χθες ένα μήνυμα μέχρι τη 10 παρατέταρτο, δεν το σχολιάσες. Το μήνυμά μου αφορούσε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί και δεν ξεκίνησε από 1η Σεπτεμβρίου όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός Υγείας. Δεν το ξέρω το θέμα. Να το δω και να σου πω και να κάνω το σχόλιο μου. Κακό σταμάτησε αν σταμάτησε. Πρέπει να δούμε γιατί σταμάτησε όμως και αν υπάρχουν κονδύλια για να συνεχιστεί. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση, τον παλιό φίλο ακροατή από την Αίγινα μας στέλνει την καλημέρα του. Μου κάνει εντύπωση η ξαφνική παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό, του Χρήστου Καραδήμα. Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η ζημιά στην Κυψέλη από την κατασκευή του μετρό της γραμμής 4. Τι θα γίνει παρακάτω? Νίκο μου, έχω και εγώ πολλές απορίες για το θέμα αυτό. Τι έχει γίνει με τις 20 πολυκατοικίες, περίπου 20, που έχουν υποστεί ρογμές, όλοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, και τι γίνεται από εδώ και πέρα με το Μετροπόντικα, που ανοίγει τη γραμμή 4 του μετρό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν ανοίξει ρογμές? Δεν ξέρω, συνδέεται η παρέτηση με αυτό για να αποποιηθεί των ευθυνών ή αυτόν που θα γίνει στο μέλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Χρήστος Καραδήμας? Πρέπει να το ψάξουμε. Πάντως, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα στην Κυψέλη και δεν μας λένε ξεκάθαρα πράγματα οι ειδικοί, οι αρμόδιοι του ΤΕΕ, οι αρμόδιοι του Δήμου της Αθήνας και πολύ περισσότερο της Αττικό Μετρό. Ωραία η παρατήρηση του φίλου του Νίκου.

0: Εδώ ο φίλος ο Στέφανος μου γράφει ότι οι οπτικές σύνες είναι γρήγορες. Όταν κοπεί όμως και δεν έχεις ούτε οπτική να ούτε φως, ούτε κινητό, ούτε τίποτα. Εγώ μόνο με το σταθερό έχω συνδέσει την οπτική. Μόνο ίντερνετ παίρνω. Το φως είναι σε άλλη εταιρεία. Στη ΔΕΗ δεν σου κρύβω. Το ρεύμα είναι στη ΔΕΗ. Η οπτική να είναι στην Κοσμοτέ, η δική μου τουλάχιστον. Τα σταθερά μου τηλέφωνα είναι στην Κοσμοτέ, αλλά δεν συνδέονται με την οπτική. Παίρνω 5G δηλαδή. Τι θέλεις να πεις, δεν το κατάλαβα το μήνυμα, Στέφανε. Για στείλ το μου να το καταλάβω. Προφανώς εννοείς ότι αν πας σε μια εταιρεία που τα έχεις όλα μέσω οπτικής ίνας, αν συμβεί το παραμικρό και χαλάσει η σύνδεση αυτή, δεν θα έχεις ούτε φως, ούτε τηλέφωνο, ούτε σταθερό, ούτε ίντερνετ. Μα είναι μικρότερες οι πιθανότητες να χαλάσει η οπτική ίνα από το να πέσει το ρεύμα είτε είσαι στη ΔΕΗ είτε σε άλλη ιδιωτική εταιρεία με άλλους παρόχους. Πιο πιθανό είναι να έχεις διακοπή ρεύματος παρά να διακοπεί η σύνδεση με την οπτική ίνα. Και αυτό γιατί είναι υπόγεια η οπτική ίνα και μέχρι το σημείο που φτάνει στο σπίτι, τη μονοκατοικία ή την πολυκατοικία, είναι εξασφαλισμένο ότι δεν θα έχεις διακοπή. Τώρα τι να σου πω, είναι τεχνικά ζητήματα που δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά σε όλα υπάρχει μια επισφάλεια και ένα ποσοστό πιθανότητας αστοχίας υλικού. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Χρωστάει μια γιορτή.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελεόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Μια ακόμα καλοκαιρινή Κυριακή, αν και από σήμερα θα αρχίσει να υποχωρεί ο υδραργυρός, θα πέσει η θερμοκρασία, θα δροσίσει κατά το κοινό λεγόμενο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Ακούγοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη, έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Real News, φίλες και φίλοι. Αρκετές σελίδες ρεπορτάζ για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Άκουγα χθες τον κύριο Πατούλη να λέει πως μας παραπλάνησαν οι γιατροί και εξαφάνισαν τα μηχανήματα αυτά την ώρα της αυτοψίας. Μα αγαπητέ κύριε Πατούλη, αν δεν αλλάξει η διαδικασία της αυτοψίας και γίνεται με ραντεβού, ο άλλος σας κοροϊδεύει. Η αυτοψία έχει νόημα όταν γίνεται απροειδοποίητα και δεν περιμένει ο άλλος να έρθουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης ή συνολικά της χώρας γενικότερα. Πας με ραντεβού και ο άλλος να σου αποκαλύψει τα μηχανήματα, αυτά είναι φορητά τα μηχανήματα, μπαίνουν, βγαίνουν. Άρα η δικαιολογία που εμφανίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Πατούλης είναι από αστεία έως χαρακτηρίσω αστεία. Ευκαιρία λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος να αλλάξει τη διαδικασία αυτοψία σε ιατρία και οτιδήποτε άλλο είναι υπό τον έλεγχο του. Και να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση όλων των Ιατρικών Συλλόγων. Τέτοιου είδους ιατρία δηλαδή να γίνονται απροειδοποίητα τα ραντεβού και χωρίς φακελάκι κάτω από το τραπέζι, γιατί ακούγονται διάφορα για τις σχέσεις ορισμένων γιατρών αυτού του επίπεδου με τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Δεν θέλω να τα πιστέψω εγώ. Ότι υπάρχει το κάτι της δηλαδή, ότι γίνεται με το αζημίωτο έλεγχος. Δεν θέλω να πιστέψω εγώ τέτοια πράγματα, μακριά από μένα. Ότι δηλαδή οι ελεγκτές παίρνουν ένα φακελάκι, δεν θέλω να τα πιστέψω, λέω αυτά με τίποτα.
3: Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι.

0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι αύριο θα γίνει η κηδεία και η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ.
0: Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν ολοκληρωθεί οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Θα πούμε και στη συνέχεια μερικά πράγματα. Από σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μεταφερθεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία, την αγαπημένη του ενορία, παιδί της Κοκκινιάς ο Γιώργος ο Μαζονάκης, λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τις ρίζες του και αυτοδημιούργητο παιδί, αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης. Στις 7:30 θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, να το πούμε και αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Να σας πω ότι η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. Παρουσία μόνο στενών συγγενών, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα παραστεί πολλοί κόσμος. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι χιλιάδες οι φίλοι, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και προφανώς η ταφή θα γίνει παρουσία μόνο στενών συγγενών. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η οικογένεια του άτυχου καλλιτέχνη στη μνήμη του ζητά θερμή παράκληση να μην προσκομίσουν στεφάνια, αλλά αντί αυτών να ενισχύσουν το Humanity Greece. Λοιπόν, αιωνία του η μνήμη, Θεός χωρέστον τον Γιώργο Μαζονάκη, άτυχος σε αυτή την ιστορία. Θα πούμε μερικά πράγματα και μετά τις 9. Χρήστος Κρίγκας τώρα, προσέξτε γιατί μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Από 1η Οκτωβρίου καθίσταται η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, μα κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ακόμα επιχείρηση που κόβει χειρόγραφο τιμολόγιο? Υπάρχουν. Ειδικά στην περιφέρεια. Επιχείρηση είναι και το μπακάλικο, επιχείρηση είναι και το μικρό οποροπολείο, το μικρό μανάβικο, επιχείρηση είναι το μικρό ακροπολείο στην επαρχία. Έχουμε τον Χρήστο Κρίγκα μαζί μας. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είμαστε καλά. Για πες μας τώρα τι περιμένουμε.
2: Έχουμε ακούσει πολύ όμορφα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζό.
0: Βέβαια.
2: Αυτό να κρατήσουμε έτσι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Γιάννη, πάμε λίγο τώρα να αλλάξει λίγο το κλίμα στο κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί μας ακούνε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: 1η Δεκάτου του 2026 υπήρχε μια προηγούμενη φάση, η οποία μέχρι επιχειρήσεις, μέχρι ενός εκατομμυρίου, οι μεγάλες λεγόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν και μεγαλύτερη ενημέρωση, είτε από τους λογιστές τους, είτε από τα μέσα, είτε από οποιονδήποτε, εκτύπωναν τα τιμολόγια τους, εξέδιδαν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά. Δηλαδή είχαν μεγάλα συστήματα, τα λεγόμενα ERP, που χρησιμοποιούσαν σε εμπορικές επιχειρήσεις και εξέδιναν τιμολόγια. Αυτά τα τιμολόγια έλεγαν μέσα από πάροχο. Και ήταν οι επίσημοι πάροχοι. Οι επίσημοι πάροχοι αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες που έχουν πάρει εγκεκριμένη πλέον εξοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εγκρίνουν τα τιμολόγια. Και από 1η Δεκάτου τώρα το 2026, επιχειρήσεις όλες κάτω από το 1 εκατομμύριο. Τζίρο, για τζίρο μιλάμε, είναι υποχρεωμένες. Τα τιμολόγια τα οποία εκδίδουν, προσοχή, όχι τη λιανική. Η λιανική είναι σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρόνια εγκεκριμένη. Είτε από ταμιακές μηχανές, είτε από τις λεγόμενες ΦΥΜ, είτε από φορολογικούς μηχανισμούς, από οτιδήποτε άλλο. Όσοι λοιπόν εκδίδουν τιμολόγια, δεν μιλάμε τώρα, προσοχή, είπες κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είπες όσοι εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει τα χειρόγραφα τιμολόγια. Έχουν τελειώσει από πιο νωρίς, αλλά από 1η Δεκάτου σε κάθε περίπτωση. 1η Δεκάτου λοιπόν, όσοι μας ακούνε, όλες οι επιχειρήσεις, μικροί, μεγάλοι, επιτευματίες, άνθρωποι που εκδίδουν τιμολόγια, θα πρέπει να μπουν πρώτον, να πάρουν την έγκριση ότι θα εκδίδουν πλέον ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πρόσεξε, Γιάννη, όταν κάποιος εκδίδει από μια τιμολογέρα που υπάρχει στην αγορά, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτή η τιμολογέρα είναι πάροχος.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει το τιμολόγιο να εγκριθεί από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι πάροχος από πρώτη δεκάτου. Για να τονίσουμε την ημερομηνία, για να μην αγχωθούν όσοι μας ακούν τι πρέπει να κάνουν πρώτη δεκάτο, θα πρέπει να μπουν στα συστήματά τους με τους κωδικούς τους και να δηλώσουν ότι από πρώτη δεκάτο θα χρησιμοποιούν εγκεκριμένο πάροχο. Και έχουν δικαίωμα, αλλά πρόσεξε Γιάννη, είναι αυστηρό αυτό το δικαίωμα και υποχρέωση, είναι αυστηρό αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι 31 12 να προσαρμοστούν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί από 1η-1η του 27 αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να είναι μέσα ο παρόχος. Η πάροχη είναι 2. Είναι 30 εγκεκριμένες στις 40 πόσες είναι αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις που έχουν πάροχο και το βασικότερο για αυτούς που εκδίδουν λίγα τιμολόγια. Υπάρχει το κράτος μέσα από την διαδικασία ή τιμολόγιο, το τιμολόγιο που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει εκεί να εγγραφεί και να εκδίδει μηχανογραφικά
0: νομίζω
2: και επίσημα τα τιμολόγια του.
0: Ότι ήσουν κατατοπιστικότατος όπως πάντα, αγαπητέ φίλε Χρήστο Κρίγκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διευθμίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής

0: ελληνική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
7: Υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των διαφορετικών παροχών ενός παρόχου, δηλαδή αν χαλάσει η οπτική δεν σημαίνει πως θα χαλάσει και το ρεύμα. Αν τώρα συμβεί το απίθανο να ακυρωθεί ξαφνικά ο χι πάροχος, η μετάβαση σε άλλους γίνεται σε 2 ώρες. Να σε καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες. Λοιπόν, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και θετικά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ φίλες και φίλοι και για τη θεματολογία της εκπομπής και γενικότερα του ραδιοφώνου και, και για τα υπόλοιπα. Τώρα, η ώρα είναι 9 παρα 10. Πάμε στον Κώστα τον Κορέλη, τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο που καλύπτει χρόνια ρεπορτάζ Πασό. Καλημέρα, Κώστα.
8: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
7: Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, για πες.
8: Ότι ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο περνάει ο καιρός και όσο φτάνουμε προς την περίοδο την προεκλογική που λέμε. Βλέπουμε ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο. Είχαμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, απαντήσεις από την κυβέρνηση για μη κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και για εξαγγελίες οι οποίες ήδη υλοποιούνται, για μέτρα τα οποία ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, τόσο στον χώρο της παιδείας, της υγείας και σε άλλους τομείς. Mm-hmm. Και βλέπουμε, Γιάννη, εισαγωγικά να πούμε, ότι άρχισε πλέον... Και όσο θα περνάει και ο καιρός, θα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο και το πολιτικό θερμόμετρο.
7: Δεσμεύθηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον αποφασίσει αυτό ο ελληνικός λαός, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά από τις εθνικές κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Βέβαια.
7: Ο Παύλος ο Μαρινάκης του απάντησε ότι είχες βροχή δισεκατομμυρίων, όλα αυτά αποτελούν ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις που ήδη υλοποιούνται. Και ξεκίνησε ένα μπραντε φέρ μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά.
8: Και βέβαια επικεντρώθηκε και στο 13ο μισθό στους μισθωτούς, mm-hmm, και στις συνταξιούχους. Mm-hmm. Και εκεί που ο επίλογος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ήταν, mm-hmm, χαρακτηριστικός αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι το ΠΑΣΟΚ εξαγγέλει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει και εκτός αυτού, δεν το επιτρέπει η ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική. Όπως ξέρεις, Γιάννη, κάθε χρόνο η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, mm-hmm, είναι υποχρεωμένη να παρέχει ή να δίνει κάποιες παροχές σε ένα συγκεκριμένο

0: κρυμμένο ύψος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέραν αυτού του ύψους.
1: Προφανώς υπάρχει ο δημοσιονομικός κόφτης και υπάρχει και ο περιορισμός. Δεν μπορεί ο καθένας να υπόσχεται δηλαδή ότι, ό,τι νομίζει ότι μπορεί να υποσχεθεί. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Τώρα, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση σε όλο το σκηνικό είναι ότι άλλαζε βέβαια. Ήταν κινούμενο πίσω το ηλεκτρονικό, το Matrix, ας το πούμε έτσι. Η τεράστια αυτή η οθόνη πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ ο Ανδρουλάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ για να απευθυνθεί στους ανθρώπους αγοράς, του επιχειρήν, στους βιοτέχνες, στους βιομήχανους, στους μικρομεσαίους, στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κατά κύριο λόγο το βήμα της ΔΕΘ για τα μοτέρ της οικονομίας, που είναι όλα αυτά, απευθύνεται ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ανακοινώνει εξαγγελίες και για αγρότες, για δημοσίους υπαλλήλους και για μισθωτούς, αλλά κυρίως η ελεύθερη οικονομία είναι το μοτέρ. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε πίσω στον ηλεκτρονικό πίνακα. Πίσω σε αυτό το τεράστιο μόνιτορ, το Πασόκ, ο ήλιος του Πασόκ και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Παρέπεμπε δηλαδή περισσότερο στη δεκαετία του 80 και του 90 παρά σε ένα σύγχρονο πολιτικό. Ναι.
0: Βέβαια. Βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει αρχίσει ακριβώς και κινείται στη λογική του Ανδρέα Παπανδρέου σε έναν παλαιοκομματισμό, θα λέγαμε. Και εκτός
1: ναι,
0: αυτού,
1: ο Ανδρέας ήταν ο original, βέβαια, να πούμε.
0: Βέβαια,
1: ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα. Και ήταν και πριν 30-40 χρόνια αυτή η λογική. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα.
0: Αυτό λέω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ιδρυτής παράταξης, χαρισματικός ηγέτης, αλλά η εποχή πλέον μας έχει ξεπεράσει. Δηλαδή,
1: ο ήλιος, ο κομματικός ήλιος του Πασόκ, πέρα από μια κάστα σκληρών κομματικών στελεχών υψηλότερου ή χαμηλότερου επίπεδου, σε ποιον άλλον απευθύνεται?
0: Ακριβώς, δηλαδή είμαστε πλέον 30 χρόνια και 40 χρόνια μετά. Ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέγαμε, ότι επιχείρησε να κάνει εξειδίκευση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κυρίως Γιάννη στην οικονομία και στην ακρίβεια επικεντρώθηκε, αλλά και στα πολιτικά διλήμματα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Όπως είπες εσύ, παρουσίασε ένα πλαίσιο 7 τομών, επιχειρώντας έτσι να αντιπαραθέσει, θα λέγαμε, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μια διαφορετική οικονομική και κοινωνική ατζέντα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και μεταξύ αυτών έθεσε στόχους, ας πούμε, για να πούμε ενδεικτικά, τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% το 2027, προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, σε βασικά αγαθά και του ειδικού φορού κατανάλωση στα καύσιμα, καθώς και κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιδέματος. Μην ξεχνάμε όμως ότι, Γιάννη, είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, η ΔΕΗ καταρχήν ανήκει πλέον, δεν ανήκει, είναι περισσότερο σε ποσοστά ιδιώτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θέλεις να πεις ότι δεν καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση την τιμολογιακή πολιτική. Είναι σωστό αυτό που λες.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς καθορίζεται από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις αγορές και κατά δεύτερο από τις εταιρείες, τους ιδιώτες, οι οποίοι είναι εδώ. Εκτός και αν το Πασόκ θέλει την επανακρατικοποίηση κάποιων εταιρεών μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ. Δεν είπε όμως κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, το υπόσχεται αυτό ο Ανδρουλάκης. Υπόσχεται επίσης.
0: Λεφτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον δεν το λέμε εμείς, ναι. Το λέει η κυβέρνηση. Έτσι. Εμείς καλοδεχούμενο είναι ο 13ος.
1: Προφανώς, όλα αυτά υπέρ της κοινωνίας είναι. Το θέμα είναι να μπορείς να τα εφαρμόσεις και να έχεις το budget, το πορτοφόλι για να τα εφαρμόσεις όταν έρθει η ώρα.
0: Γιατί να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και κάποτε υπήρχε η περιβόητη φράση «λεφτά υπάρχουν» και μετά από λίγο, επειδή είπες και για το Καστελόριζο, είναι και ενδεικτική και η φωτογραφία που έβγαλε ο κ. Παπανδρέου και το βίντεο που μας είχε βγάλει
1: τώρα,
0: για να μας προαναγγείλει από το Καστελόριζο τότε την εισαγωγή της χώρας μας στα μνημόνια, έτσι. Και τότε πριν από 7 μήνες μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Τώρα, νομίζω ότι σε παρασκηνιακό επίπεδο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη του Ναυάρχου εν Αποστρατεία και του κυρίου Αυλονίτη από το Στέφανο Κασελάκη στο Πασόκ. Αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει κλείσει συμφωνία για να μεταπηδήσουν, να μετεγγραφούν στο Πασόκ και οι δύο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε και να αναδείξουμε το ρεπορτάζ ή όχι?
0: Έχουμε, Γιάννη, τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Σαμπλάκη στις 12 η ώρα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ένα κεφάλαιο της συνέντευξης, σύμφωνα πάντα με τη στρατηγική του κ. Ανδρουλάκη, ότι θα καταστήσει ότι είναι βασικός αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και θα επιχειρήσει να εμφανίσει το κόμμα του ως το βασικό φορέα μιας πολιτικής αλλαγής με ασφάλεια. Ωστόσο όμως δεν αναμένεται να αποφύγει η Γιάννη, σε ρωτήσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Και
1: για τα ενδεχόμενα συνεργασίας, βεβαίως, θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους και να δούμε αν θα έχουν ενδιαφέρον ή όχι οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Κορέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον συνάδελφο, τον συνονόματο, τον Γιάννη Ευθυμίου. Μου λέει ότι σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερε πριν από λίγο η ακροάτρια, για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας σταμάτησε γιατί τελείωσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας ότι από Σεπτέμβριο θα συνεχίσει από εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό. Αυτό νομίζω ότι είχε πει και η κυρία Αγαπηδάκη σε πρόσφατη συνέντευξή της. Θα διαβάσω μετά το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Σάνση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Τον DJ Μάνο. Θα διαβάσω μετά τα μηνύματά σας. Την κυρία Ευαγγελία, στο φίλο του Μαργαρίτη από τη Γερμανία. Να σε καλά, Μαργαρίτη. Και να πούμε και μια κουβέντα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Για όλους αυτούς που γκρινιάζουν, γιατί ρε παιδιά έπρεπε να είχε ακυρώσει τη συναυλία ο Ρέμος. Ο άνθρωπος είχε κανονίσει εδώ και μήνες να πραγματοποιήσει μια συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχε φέρει οθόνες, είχε φέρει ηλεκτρονικές ηχεία, ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, drone. Είχε ετοιμάσει ένα ολόκληρο πράγμα. Τον τίμησε τον Γιώργο το Μαζονάκη και με τον Γιώργο το Μαζονάκη, με τα τραγούδια του, ξεκίνησε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε δηλαδή να είχε αναβληθεί η συναυλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες. Δείτε φωτογραφίες, βούλιαξε η πλατεία Αριστοτέλους. Και παρότι έβρεχε καταρακτοδός στην αρχή και άργησε κατά 2 ώρες η έναρξη της συναυλίας, εγώ προσωπικά δεν έχω δει τόσο κόσμο, ούτε σε ομιλίες πολιτικού περιεχομένου τη δεκαετία του 80 και του 90. Δείτε να καταλάβετε. Γεμάτη πλατεία Αριστοτέλους μέχρι πάνω, όσο πιο πάνω μπορούσε να πάει ο φωτογραφικός φακός, και επίσης η νέα παραλία πολύ κόσμο. Εντυπωσιακές φωτογραφίες και ακόμα πιο εντυπωσιακά βίντεο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο...

0: Υπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τρίμερη επίσκεψη στα κριτικά νησιά. Για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεσμεύθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανάβησο. Βρέθηκαν κάλικες και ίχνη αίματος. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα έως αύριο το πρωί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την κλήση του ΕΚΑ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στο ενικός.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 1-0 όφη κέρδισε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ακόμη ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Στον Στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκο στο Meeting Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χαμός με μηνύματα για τη συναυλία στη νέα παραλία του Αντώνη Ρέμου, που αυτό ακριβώς λένε οι φίλες ακροάτες και ακροατές, ότι για ποιο λόγο να την αναβάλει. Ο Αντώνης ο Ρέμος έκανε τη συναυλία, διοργάνωσε τη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του. Την προετοίμαζε, μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην διοργάνωση της συναυλίας αυτής, πάνω από 6 μήνες. Το γλυκό πικρό καημό. Δεν ξέρω τι λένε οι οργανωτές. Κάποιοι μιλάνε για 200.000 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν χθες το βράδυ στη Νέα Παραλία και κάποιοι άλλοι μιλάνε για 350.000. Δεν ξέρω ποιο ήταν το ακριβές νούμερο. Πόσοι γέμισαν τη Νέα Παραλία. Πόσες χιλιάδες ήταν εκεί δηλαδή, αλλά λένε οι διοργανωτές, αλλά λέει η αστυνομία. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ. Και πρέπει να πούμε ότι στη συναυλία συμμετείχαν όχι μόνο Θεσσαλονικής, ήρθαν από όλα τα μέρη της κεντρικής, της δυτικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Λοιπόν, έπαιξε αρκετά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ο Αντώνης ο Ρέμος, καταχειροκροτήθηκε φίλες και φίλοι και η συναυλία άνοιξε με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζονάκη, σε ποιον άλλον θα αναφερόταν βέβαια. Μου έχουν στείλει φίλοι εδώ, ακροατρίες και ακροατές από τη Θεσσαλονίκη, μας ακούν φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή μεγάλη βραδιά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, δυστυχώς το Πασόκ έχει πεθάνει από το 2012 με τα μνημόνια και ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Δεν πείθει ο μικρός Νίκος Ανδρουλάκης. Στις επόμενες εκλογές θα το νιώσουν και θα είναι τελειωτικό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χίλιοι και ένας τρόποι να αλλάξει ατζέντα στην πολιτική. Δήλωση περί διαρκείας ταμείου ανεργίας από τον Παύλο Μαρινάκη. Γράφει άτιμο πράγμα η πολιτική. Καλά, είναι γνωστό αυτό ότι είναι άτιμο πράγμα η πολιτική. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, μου γράφει ότι δεν έκανε αναφορά ο Ρέμος στη Μαρινέλα. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν ήμουν στη συναυλία. Δεν παίρνω θέση για θέματα τα οποία δεν έχω άποψη εγώ ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ στη συναυλία. Γενικός και ειδικός θα σου έλεγα, επειδή είσαι και εσύ άνθρωπος που σχολιάζεις στη δημόσια σφαίρα μέσω μαζικής ενημέρωσης και ειδικά του δικού μου ραδιοφώνου τα θέματα αυτά, κράτα μια επιφύλαξη για το αν ανέφερε κάτι για τη Μαρινέλα ή όχι. Άλλωστε ο Ρέμος σε άλλες συναυλίες έχει αναφέρει και πολλά για την θρυλική αείμνη στη Μαρινέλα και δεν ξέρω αν την ανέφερε εκεί. Πάντως αυτά τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο, κυρίως σε ανώνυμο επίπεδο, κράτα μια πισινή. Στο λέω και εγώ από δική μας εμπειρία εδώ στο ραδιόφωνο. Κυκλοφορούν κομματικά τρόλς, μπετόβλακες και άσχετοι με τα θέματα, ούκο λίγοι. Θέλω να σου πω ότι αν δεν δεις κάτι εσύ ο ίδιος και αν δεν το ακούσεις με τα αυτιά σου, καλό να μην παίρνουμε θέση. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Συμφωνείτε και με το γεγονός ότι δεν αναβλήθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Διονύση. Ο Μαζό Γιάννη ήταν και πιστός φίλαθλος του Ολυμπιακού. Παιδί της Κοκκινιάς ο Μαζό, τι άλλο θα ήταν. Τίμησε με ένα τραγούδι τα 100 χρόνια του συλλόγου φορώντας και μια επαιτειακή φανέλα. Νομίζω το παίξαμε την Παρασκευή, το έπαιξαν εδώ οι συνάδελφοι σε εκπομπές του Real FM το τραγούδι αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, γεράσαμε και εμείς αγαπητέ Γιάννη. Και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Αρκετά κράτησε το παραμύθι, Γιάννη, ότι ο Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια. Ο Γιώργος εννοεί. Την Τρόικα με Δούνου του και μνημόνια τα αποφάσισαν στη σύσκεψη των ηγετών της Ευρωζώνης στις 24 Μαρτίου του 2010, ένα μήνα πριν τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Πάντως την προσχώρηση στον μηχανισμό στήριξης, ο Γιώργος Παπανδρέου την ανακοίνωσε από το Καστελόριζο, παρακαλώ πολύ. Άντε και ένα μήνυμα από τον Γιάννη, γιατί γίνεται χαμός. Για να καταλάβεις, Γιάννη, τι εστί Πασόκ βγάζουν ανακοίνωση και λένε ότι ο Τσίπρας έκανε copy-paste στο πρόγραμμά τους κατά 80%. Και πιο κάτω γράφουν ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι ένα μνημείο λαϊκισμού. Δηλαδή είναι σαν να είπαν ότι το πρόγραμμά τους είναι κατά 80% μνημείο λαϊκισμού. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να βγάλουμε. Έχει έρθει και ένα fan club εδώ του Γιώργου του Αυτιά. Παιδιά, τον Αυτιά τον βγάζουμε κάθε Σάββατο, όχι κάθε Κυριακή. Σχολιάζει κάθε Σάββατο. Έτοιμοι στα μέσος να υποστηρίξετε Γιώργο Αυτιά. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που αφορούν, παρακαλώ πολύ, την ιστορία με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους καλύτερους Έλληνες καρδιολόγους, τον Σπύρο Παπαϊωάννου. Καλημέρα, γιατρέ.
5: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, στους ακροάτερες, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν σχολιάσετε γενικότερα θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και κάποια θέματα τα οποία έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι καλό να τα παρακολουθήσει ο κόσμος, αναφέρομαι στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Καρδιολογίας του 2026, θα μας πείτε πού και πώς, πού ακριβώς γίνεται και πότε είναι η τελετή έναρξης. Θέλω ένα γενικότερο επιστημονικό σχόλιο από την εμπειρία σας. Έχετε κάνει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες επεμβάσεις ανοιχτής και όχι μόνο καρδιάς. Για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο αυτό, βάσει των δεδομένων που γνωρίζουμε από τα πορίσματα του Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατροδικαστή.
5: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, είμαι πνευματικός καρδιολόγος. Έχω κάνει πάρα πολλές, όπως είπατε, αγκιοπλαστικές, στεφανιογραφίες, τοποθετήσεις πνευματοδοτών. Όμως οποιαδήποτε πράξη γίνεται σε ένα χώρο, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε αν παρουσιαστεί η οποιαδήποτε επιπλοκή, να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν κάνουμε καμία παρέμβαση αν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε μπορεί να είναι. Παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ απλό. Το αναφυλακτικό σοκ, δηλαδή μπορεί από τη χορήγηση κάποιων ουσιών να προκληθεί μια πολύ σοβαρή αλλεργία. Αυτή να προκαλέσει μεγάλη υπόταση, να έχουμε δηλαδή μεγάλη μείωση της αρτηριακής πιέσεως και να προκληθεί κάποια κακοήθης αριθμία που να φέρει ακόμα και το θάνατο. Επίσης, οτιδήποτε συσχετίζεται με την αφαίρεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, πλάσματος από τον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μείωση ασβεστίου, διαταραχές καλίου, νατρίου, μαγνησίου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάλι να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.
4: Ωραία.
5: Και τελειώνοντας, μόνο μια φράση, και τελειώνοντας, για να κάνουμε όμως μια οποιαδήποτε πράξη, πρέπει να έχουμε εξειδικευτεί. Πρέπει να είμαστε ειδικοί, να είμαστε πιστοποιημένοι, να έχουμε πάρει τίτλο ειδικότητος. Δεν μπορεί ένας καρδιολόγος να κάνει μια γαστροσκόπηση, δεν μπορεί ένας οφθαλμίατρος να κάνει μια στεφανιογραφία.
4: Τώρα, επί του συγκεκριμένου ιατρείου, για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που πηγαίνει σε τέτοια ιατρία για να κάνει αυτού του είδους τις θεραπείες, είναι απαραίτητες θεραπείες, χρειάζονται δηλαδή στον οργανισμό, προσφέρουν αναζωογόνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να προσφέρουν, ή είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ειδικά σε ιατρία που δεν έχουν εξειδίκευση και ανθρώπινο προσωπικό?
5: Η ευεξία και η αντιγύρανση και πώς μπορούμε να το πετύχουμε έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην εποχή μας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κέντρα, αλλά με τρόπο περισσότερο, θα έλεγα, πιο ανώδυνο, όπως η φυσική άσκηση, η διατροφή, η ποιότητα ζωής μπορεί να δημιουργήσει κάποιες θετικές παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, όσον αφορά την πρόγνωση και την επιβίωση του οποιοδήποτε ασθενούς ή ανθρώπου που υποβάλλεται σε τέτοιες θεραπείες, Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να το αποδεικνύει.
4: Ναι.
5: Γίνεται μόνο και μόνο για αισθητικούς λόγους και κυρίως για λόγους, να το πω απλά, καλοπισμού.
4: Μάλιστα.
5: Όχι για λόγους ουσιαστικούς, για λόγους που θα βελτιώσουν την υγεία κάποιου ανθρώπου.
4: Μάλιστα. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να πηγαίνει κάποιος, είτε είναι ασθενής, είτε εν πάση περιπτώσει αισθάνεται ότι είναι ασθενής, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, για λόγους ευεξίας και να δοκιμάζει τέτοιες ιατρικές ή όπως πείτε τις εσείς όπως θέλετε, μεθόδους. Στο συγκεκριμένο ιατρείο, το γεγονός ότι από τον έλεγχο που έγινε δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, είναι εγκληματικού χαρακτήρα στοιχείο ή όχι κατά τη γνώμη σας?
5: Να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, επειδή είμαι γιατρός και υπάρχει, ξέρετε, μεταξύ μας η συναδελφική αλληλεγγύη δεοντολογία.
4: Προσέξτε, δεν καταδικάζει κανείς ούτε στείνει κρεμάλες για τους γιατρούς. Εγώ στη διαδικασία, όπως είδατε, μένω. Δεν αναφέρθηκα προσωπικά στους δύο κατηγορούμενους.
5: Κατάλαβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται και από τη στιγμή που μπορεί να προκληθούν, όπως είπαμε και πριν, παρενέργειες, επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν κακοήθεις αριθμίες και οι κακοήθεις αριθμίες να φέρουν συγκοπτικό επεισόδιο, τότε όντως επιβάλλεται να υπάρχει απεινιδωτής. Είναι αναγκαίο μηχάνημα το οποίο σώζει ζωές. Άρα πρέπει να υπάρχει.
4: Μάλιστα. Τώρα, μια γενικότερη συμβουλή θέλω να δώσετε προς τους ανθρώπους στους οποίους, οι οποίοι σας ακούν. Τι χρειάζεται προσοχή όταν επισκεπτόμαστε μερικά ιατρία αμφιβόλου ποιότητας που δίνουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες στην ιατρική? Τι σημαίνει κβαντική ιατρική? Τι σημαίνει ομοιοπαθητική? Γιατί δεν πάμε δηλαδή με την κλασική συνταγή της ιατρικής επιστήμης που και εσείς σπουδάσατε και εν πάση περιπτώσει γνωρίζει όλος ο κόσμος? Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες σε τέτοιου είδους ζητήματα?
5: Αυτό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά την εναλλακτική ιατρική, έτσι λέγεται αυτό. Παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι κάνουν ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων, εκβαντική ιατρική, ομοιοπαθητική, το ονομάζουμε εναλλακτική ιατρική. Όντως έχει κάποια διφορούμενα αποτελέσματα. Είναι θέμα debate μεταξύ και της επιστημονικής κοινότητας. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ, διότι όσες φορές έτυχε να αντιμετωπίσω ασθενείς που έχουν απευθυνθεί σε τέτοια κέντρα, δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε και η συμβουλή μου είναι να μην ξεφεύγουν από την κλασική ιατρική οι ασθενείς, να κατευθύνονται στους γιατρούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει επίσημα ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες παγκοσμίως και να αποφεύγουν αυτές που είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος, διότι μπορεί αντί να έχουν κάποια ωφέλη να έχουν τρομερές παρενέργειες.
4: Μάλιστα.
5: Θυμάστε, είχαμε και το θέμα του κάποτε με κάποιον που αντιμετωπιζόταν σε κάποια κλινική του καρκίνου,
4: mm-hmm.
5: σε περιστατικά τα οποία τελικά είχαν ατυχή έκβαση. Και ο λόγος ήταν διότι δεν υπήρχε καμία θεραπεία στην ουσία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα όφελος για τον ασθενή.
4: Τώρα, να ενημερώσω τις ακροάτες και τους ακροατές ότι ο κύριος που ακούτε, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, είναι διευθυντής στην καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Και είναι επίσης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας. Καταλαβαίνετε πόσα περιστατικά με εμφράγματα, ανακοπές έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος στην καριέρα του. Πέστε μας και μια κουβέντα, αγαπητέ κύριε γιατρέ, αγαπητέ γιατρέ, για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θα έχει μεγάλη διεθνή συμμετοχή και θα διοργανωθεί, θα ξεκινήσει στις 18 και θα λήξει στις 20 Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώς συνέδριο είναι και ποιοι θα μετέχουν?
5: 7ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας Sports Cardiology είναι ένα παγκόσμιο στην ουσία συνέδριο, διότι μετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον πλανήτη που ασχολούνται με τον τομέα της αθλητικής καρδιολογίας. Δηλαδή ασχολούμαστε με τον ευνίδιο θάνατο, με τα ωφέλη της άσκησης κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και τις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν αν υπάρχουν ακρότητες. Ασχολούμαστε με τα αναβολικά, με την χρήση ουσιών από τα νέα παιδιά, από τους αθλητές που μπορεί να προσβάλλουν τον οργανισμό και να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Τιβάνι, στο Καβούρι, το τονίζω, στο Καβούρι,
4: mm-hmm.
5: και η τελετή έναρξης είναι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα βραβεύσουμε επίσης κορυφαίους αθλητές, αλλά και διάσημες προσωπικότητες από την Ελλάδα ή και το διεθνή χώρο. Είναι ανοιχτό, δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε.
4: Mm-hmm.
5: Στο site του συνεδρίου sportscardiology.com μπορείτε να το παρακολουθήσετε με εγγραφή. Είναι ένα συνέδριο που είναι ωφέλιμο για όλους και όλες που ασχολούνται με τις αθλητικές δραστηριότητες.
4: Καλή επιτυχία, αγαπητέ γιατρέ. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για όλα όσα είπατε και ενημερώσατε τον κόσμο. Αύριο, επειδή έχουν έρθει 2-3 μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές, αύριο περνάνε την πόρτα του ανακριτή. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα η δίωξη που έχει ασκηθεί στο ζευγάρι. Τώρα, επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ, εγώ φίλε μου δεν ξέρω ποια θα είναι η μεταχείριση, η ποινική μεταχείριση του ζεύγους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τα ξέρουν αυτά. Έχουν όλα τα στοιχεία μπροστά τους, τα πορίσματα, τα δεδομένα, τους ελέγχους που έκανε το ελληνικό FBI, τα ψηφιακά πιστήρια, έχουν τα πάντα. Και αυτοί θα αποφασίσουν, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους.
6: Κι αν τις νύχτες δεν αναβάσαν φωτιά να σκοτώνω το φόβο σου, αν σκιά σου δεν ήμουνα.
4: Εδώ η φίλη, η κυρία Μαρίκα, θέτει ένα σωστό ερώτημα. Το είπαμε και εμείς το πρωί. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο, με πολλές συμπάθειες στην κοινωνία, και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος κατέληγε ή ενδεχομένως να έχει ήδη καταλήξει σε τέτοιου είδους ιατρία, σε τέτοιου είδους περίεργα ιατρία, μήπως εκεί θα χρεωνόταν παθολογικά αίτια ο θάνατός του και δεν θα έψαχναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτονόητο αυτό που λέτε. Επειδή ακριβώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και δόθηκε τόσο μεγάλη διάσταση λόγω του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας που είχε, ξεκίνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορθώς ξεκίνησαν να ψάχνουν το βίο και την πολιτεία των γιατρών. Αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το σενάριο να υπήρξαν κατά το παρελθόν, μπορεί όχι στο ίδιο ιατρείο, σε κάποιο άλλο ιατρείο που έκαναν την ίδια επέμβαση, την πλασμαφαίρεση δηλαδή, κάποιος θάνατος από έμφραγμα ή ανακοπή και να μην έγινε ποτέ γνωστός. Να αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια δηλαδή, να μην έγινε έρευνα ποτέ. Αλλά το επιχείρημα που σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλείται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς κάναμε έλεγχο και είχαν κρύψει τα μηχανήματα, είναι εντελώς για γέλια. Οι έλεγχοι, κύριε Πατούλη, γίνονται ευνηδιαστικά, προειδοποίητα. Δεν γίνονται μετά από ραντεβού, που δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, ούτε υιοθετώ κάτι τέτοιο. Μπορεί οι γιατροί να χρηματίζουν τους ελεγκτές ή οτιδήποτε άλλο. Οι σοβαροί έλεγχοι στα ιατρεία, για να διαπιστώσουν οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, τι ακριβώς συμβαίνει στα ιατρία αυτά, γίνονται απροειδοποίητα. Όχι με ραντεβού να σε περιμένει ο άλλος και να σου προσφέρει και εσπρεσάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο και πρέπει με αφορμή αυτό το τραγικό, το δραματικό περιστατικό που συνέβη στον άτυχο καλλιτέχνη, αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο Γιώργο Μαζωνάκη, να μην ξανασυμβεί σε άλλον, να αλλάξει η διαδικασία ελέγχου από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, το ιατρικό. Και θα πρέπει να δει και ο ιατρικός σύλλογος κατά πόσο, άσχετα από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, οι γιατροί αυτοί θα πρέπει να συνεχίζουν να επιτελούν το λειτουργήμα του γιατρού. Μήπως πρέπει να τους αφαιρεθεί ή να ανασταλεί η ιατρική τους ιδιότητα βάσει αυτών που ακούμε. Εδώ διαβάζουμε και σε έχουν συμπεριληφθεί στην δικογραφία όλα αυτά, ότι από τα ευρήματα του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, της συζύγου, της γυναίκας γιατρού, βρέθηκε την ώρα που ο Μαζωνάκης ήταν στο κρεβάτι του πόνου, στο οποίο κατέληξε τελικά, να αναζητούν μέσω AI πώς μπορείς να κάνεις ανάνυψη ασθενούς που έχει πάθει έμφραγμα. Ούτε αυτό δεν ήξεραν. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτή η κυρία ή ο κύριος να συνεχίζει να παραμένει γιατρός? Είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα? Δεν πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να δει τα πάντα εκεί στο ιατρείο? Τι ακριβώς συνέβη? Θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ασχέτως της ποινικής μεταχείρισης των δύο? Δηλαδή, αν αποφασίσει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τη Δευτέρα να τους αφήσει ελεύθερους, θα συνεχίσουν να έχουν το ιατρείο αυτό και να κάνουν την ίδια δουλειά? Το τρίτο κομμάτι, το οικονομικοφορολογικό. Εκεί μαθαίνω ότι η αρχή για το ξέπλυμα δεν πρόκειται να τους κάνει χατηράκια. Ήδη ξεκίνησε η ΑΔΕ ελέγχου στα φορολογικά προφίλ των δύο γιατρών. Ακούγονται και έχουν κατατεθεί, επισήμως υπάρχουν αυτά στη δικογραφία, ότι έπαιρναν 6.000 ευρώ τη συνεδρία, δηλαδή κάθε πλασμαφαίρεση 6.000 ευρώ, και μπορεί να είχαν 5-6 πελάτες την ημέρα. 5-6-30. 30.000 ευρώ. Αυτά είναι νόμιμα, είναι φορολογημένα, κατατέθηκαν μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή τα πήγαινε ο άλλος μαύρα. Αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί ή απλά έχουν ξεπληθεί και έτσι έγιναν οι περιουσίες με σπίτια στο παλαιό ψυχικό και ακίνητα στο Κολωνάκι. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Τρία λοιπόν τα σκέλη. Το ποινικό, το οικονομικό φορολογικό και το συνδικαλιστικό για ιατρικό.
0: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
10: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
14: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM, στους 102.
19: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
23: Σιγά εσύ, σιγά.
22: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
23: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
22: Ποσειδώνα, ακούς.
23: Να συνεχίσω.
22: Ναι, ναι, συγγνώμη.
23: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
22: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
23: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
22: Ποσειδώνα, ακούς.
24: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Επισκευές,
26: ανακατασκευές,
25: οικοδομικές ανακαινήσεις,
26: σοβάδες,
25: βαψίματα,
26: σκεπές.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Καρλόβαση Σάμου.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
27: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
28: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
29: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
30: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
31: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
32: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Καλώς τον Περικλή.
5: Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
8: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη.
9: Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-7973.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Σαρώνει στην άσφαλτο.
14: Σκίζει τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
16: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουμε αυτά που νιώθω. Θα ήθελα να πω τόσα, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σε αυτά τα 30 χρόνια, θα κάνω μια μικρή παρένθεση που πρέπει να την κάνουμε, μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, που θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί και ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτός ήταν το μπουζούκι που ήταν από κοντά του. Και ο Γιάννης ο Δίσκος βέβαια, ο μαέστρος του. Έλα εδώ, Θανάση, έλα εδώ, Θανάση. Εδώ με τον Γιώργο, έτσι δεν τα λέγατε. Στείλε ένα τραγούδι εκεί ψηλά, ρε Γιώργο.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους, σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12, ακούσαμε Ρέμο
0: να αποχαιρετά, ναι, να αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με τον τρόπο του στη Μεγάλη Συναυρία στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας τον ήχο Γιάννης Καραγευρέκης. Αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύβοια Γιουπλιώτη, τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Μπανανού, βεβαίως, και τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλειτσιώτη.
1: Θα παραμείνουμε εδώ μαζί σας. Μεγάλο θέμα βεβαίως είναι η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Σε πολύ συγκινησιακό περιβάλλον, χθες η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Φορτισμένη πολύ η συναυλία αυτή. Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια και δεν ήταν ο μόνος, Ρίτσα. Πάρα πολλοί συναδελφοί του, πάρα πολλοί τραγουδιστές, κορυφαίοι Έλληνες τραγουδιστές.
0: Όλοι και αυτοί.
1: Ήταν καλό παιδί ο Μαζονάκης.
0: Και αυτοί που συνεργάστηκαν και αυτοί που δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ μαζί του. Όλοι.
1: Ήταν καλός άνθρωπος ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Εκείνη και το άδικο. Το άδικο σε έναν άνθρωπο 54 ετών. Λοιπόν, σήμερα είναι η Λαϊκή Αγρυπνία. Από τις 7.30 το απόγευμα, η σωρός του Μαζονάκη θα τεθεί σε Λαϊκή Αγρυπνία. Είναι το βράδυ, όλη τη νύχτα. Και αύριο είναι κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Μάλλον όχι τα υπόλοιπα, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, διότι εδώ έχουμε έναν γιατρό και μία γιατρό η οποία κατηγορούνται για το θάνατο και έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο αυτό. Άκουσα, διάβασα να λέει ο γιατρός, λέει σε ασθενή, υπάρχει ο Θεός και αμέσως μετά είμαι εγώ.
0: Ναι, φέρεται να το έχει πει αυτό. Τώρα ξέρεις, είναι και ο λόγος στο λόγο μου, αλλά φέρεται να το έχει πει αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, λέμε, τι είπε ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, αν το έχει πει αυτό. Εντάξει τώρα, είναι αλλούνταλλού οι άνθρωποι.
0: Για μένα δύο πράγματα ή τρία πράγματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ένα που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό από την αρχή ως το τέλος. Φαίνεται ότι όταν συνέβη το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, οι άνθρωποι έψαχναν, οι δύο γιατροί έψαχναν να βρουν πώς θα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
1: Από το AI
0: αναζητώντας.
1: Έτσι ξέρουμε κι εμείς.
0: Έτσι ξέρω κι εγώ. Αυτοί είναι γιατροί. Έχουν κάτι πτυχία από τείχο σε τείχο. Δεν είναι. Έχουν πει... επιστήμονες και βάλανε
1: καλά,
0: μέσα.
1: Καλά, τα πτυχία από τείχο σε τείχο. Α, θα τα δούμε.
0: Θα τα δούμε. Αλλά...
1: ιδίως της κυρίας, πώς τη λένε.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν έχει πάρει ειδικότητα. Αλλά γιατρός είναι. Δεν χρειάζεται να ψάξει το AI για να δει πώς θα παρέχει.
1: Χρειάζεται να.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Γιατί υπάρχουν γιατροί και γιατροί.
0: Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, εγώ δεν το πίστευα από την αρχή όταν το άκουσα. Όταν έρχεται το ασθενοφόρο και φεύγει με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν πάει η γιατρός.
1: Δεν πάει άνθρωπος μαζί.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι
0: δυνατόν να μην πάει ο γιατρός μαζί.
1: Και αν ισχύει ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει σωθεί, ο Μαζονάκης, αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
0: Αυτό θα το δούμε. Θα το δείξουν και τοξικολογικές και ιστολογικές έτσι κι αλλιώς.
1: Λέω αν.
0: Αλλά παιδί μου, ό,τι και να είναι, Βρενίκο, άσε.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις την ανεπάρκειά σου. Ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου μένει. Λιποθυμάει, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Αφού ξέρεις ότι είσαι άσχετος, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ να έρθει να πάρει τον άνθρωπο? Τι τον βάζεις τον άνθρωπο εκεί και τον έχεις και τον βασανίζεις, δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Εντάξει, του κάνανε κάρπα.
1: Εσύ, εμείς δεν ξέρουμε. Εσύ ξέρεις ότι είσαι άσχετος όμως. Ο ίδιος ξέρει,
0: ναι, θεωρητικά,
1: ότι δεν ξέρει.
0: Δεν ήταν μόνη της, ήταν και ο δεύτερος γιατρός.
1: Ναι, αλλά το AI κοίταγαν.
0: Ναι,
1: αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ότι αν κοιτάς το AI δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή που δεν ξέρεις, πάρε τηλέφωνο.
0: Μα επίσης έχουν πέσει τρομερές αντιφάσεις. Είπαν ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα έχει γράψει 42 λεπτά. Ότι είχε μπει ήδη πεταλούδα, δηλαδή έφυγε ο Μαζονάκης με την πεταλούδα στο χέρι. Έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Σβήσανε φωτογραφίες.
1: Του δώσαν αδρεναλίνη.
0: Αυτό νομίζω ότι προβλέπεται όταν δουν
1: τέτοια κατάσταση. Αλλά η ποσότητα της αδρεναλίνης.
0: Έχει σημασία.
1: Η ώρα που τη δίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εγώ είμαι αλλεργικός και παίρνω αδρεναλίνη.
0: Ναι.
1: Αλλά η ποσότητα που θα πάρω στην ασθένεια που έχω,
0: έχει
1: δεν μπορεί
0: δίκιο
1: να μου δώσεις 10 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης και να χρειάζομαι ένα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Είναι πολλά που πρέπει να απαντηθούν, θα τα δούμε έτσι.
1: Καλά, τα οικονομικά έχουν μπλέξει. Αν φύγουμε από το ποινικό, το κακουργηματικό αυτό.
0: Αυτό θα φύγει, αυτό θα λυθεί από αύριο.
1: Οικονομικά έχουν τελειώσει. Στο λέω εγώ με τα λόγω γνώσεως. Άρχισε η ΑΔΕ τον έλεγχο και ο κύριος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για έλεγχο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μέσα στα οικονομικά του το μάλε βράσε.
0: Α, τα δηλωμένα και τα αδήλωτα, λες,
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Και στο εξωτερικό και εδώ.
0: Έχουν δεσμευτεί τα πάντα όμως.
1: Ναι, βέβαια.

0: Φτιάχνησαν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα ότι ο Μαζονάκης ήταν τόσο ριζωμένος στην είδηση του λαού. Τώρα εξηγούνται πολλά,
1: λέει ο Κώστας. Ναι, είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο, Κώστα.
0: Καλημέρα,
1: πάρα
0: Κώστα.
1: Πολύ ριζωμένος. Πάρα πολύ. Έχεις δίκιο.
0: Λέει επίσης η Ελισάβετ, αυτός ο γιατρός, γιατί μόνο για 6 μήνες έγινε προσωρινή παύση άδειας επαγγελματία και όχι από τώρα οριστική και γι' αυτόν. Να το δούμε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα και θα επανέλθουμε. Είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με όλα τα μέτρα που θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν για να πάει καλύτερα η κοινωνία και η μεσαία τάξη.
1: Λοιπόν, τίτλος 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 120 δόσεις. Τα ναι. Βασικά νομίζω, είναι αυτά τα βασικά.
0: Όχι, τετραήμερο.
1: Ναι,
0: όχι 13ωρο.
1: Όχι 13ωρο, κατάργηση.
0: Τέσσερις μέρες εργασίας. Οι τέσσερις μέρες εργασίας με 8ωρο. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω, νομίζω.
0: Μέτρα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: πολύ.
0: Αλλά θέλουν πολλά λεφτά.
1: Νέο ΕΚΑΣ, αναμόρφωση της εισφοράς
0: αλληλεγγύης,
1: ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
0: Συμφωνώ.
1: Αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης.
0: Ναι.
1: Αναλογική ανταποδοτική σύνταξη για όσους δεν συμπληρώνουν 15 χρόνια ασφάλισης.
0: Ναι.
1: Πολύ αυτό. 120 δόσεις, σου είπα. Κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Ναι.
1: Έχει αυτές τις 40.000 κοινωνικές κατοικίες για τους νέους.
0: Βέβαια.
1: 200 ευρώ το μήνα για παιδιά έως 3 ετών. Μεγάλη, 200 ευρώ το μήνα.
0: Μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατόρας για το ρεύμα.
1: Εντάξει, εδώ 20%. Μιλάμε τώρα, είναι πολύ, πολλά ως
0: πρόγραμμα. Το ψηφίζω έτσι.
1: Α, το ψηφίζεις έτσι.
0: Έτσι το ψηφίζω.
1: Ναι. Μείωση, στόχος μείωση του ρεύματος 30%.
0: 20. Με μία προϋπόθεση.
1: Έως 30%.
0: Έως 20 διαβάζω εγώ.
1: Διαβάζεις λάθος.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Λέει, του χρόνου 20.
1: Ναι. Για να φτάσει.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω το ψηφίζω με αυτά.
1: Εάν,
0: με μία προϋπόθεση.
1: Για πες τα μας, Ρενικό.
0: Να βγει η κοστολόγηση των μέτρων από την επιτροπή, από το λογιστήριο.
1: Δεν βγάλουν την κοστολόγηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν βγάλει κοστολόγηση, να ανεβήκαν να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα.
0: Και αν βγει όμως πάνω από αυτά που μπορείς να δώσεις, θα τη χάσει την ψήφο μου.
1: Δεν νομίζω. Καλά. Θα τη χάσει την ψήφο σου.
0: Σου λέω έτσι όπως τα ακούω.
1: Σιγά.
0: Πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή είναι τοποθετημένο στα πράγματα που καίνε. Το μέσο πολίτη.
0: Ωραίο.
1: Και
0: ωραίο.
1: Την ακρίβεια και όλα αυτά.
0: Μην είναι ακριβό. Βέβαια, να το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Φαντάζομαι ότι θα το έχουν ζυγίσει έτσι.
0: Καλά, και άλλοι το ζύγισαν.
1: Και,
0: λέγανε 7,5 χρόνια τη τετραετία.
1: 7,5 δισεκατομμύρια.
0: 7,5 δισεκατομμύρια, να βλογήσω τα γένια μου. Θυμάσαι τι έλεγα εγώ.
1: Το έπεσα από την αρχή και μαλώναμε κιόλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λέω 7,5 δις, αυτά βγαίνουν το χρόνο.
1: Ναι, ναι, το
0: και μου λέγανε, και δεν μου λέγανε αυτοί, μου έλεγε και η Ελλάς, ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τετραετία, λέει, δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά. Και τώρα είναι το κουτεντάκι και λέει 7,5 λέει. Λέει είναι το χρόνο, λέει κάπως τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που είπε ο Τσίπρας δεν βγαίνουν έτσι όπως τα λέει. Με αλλαγές μικρές μπορεί να βγουν. Θα μου πεις δεν είμαι εγώ, δεν κάνω το πρόγραμμα.
1: Δεν το κάνει.
0: Είναι ο κύριος Λιάκης, ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Ναι. Επίσης που είναι πολύ σημαντικό, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία τα μέτρα αυτά.
1: Μείωση της προκαταβολής φόρου επιτέλους το 50% μέσα στην τετραετία.
0: Πολύ ωραία μέτρα. Τα λεφτά να μου βρεις εσύ από εκεί.
1: Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
0: Βρε, ωραία. Να μην μου έρθεις και μου ζητάς όμως μετά, να τα πληρώσω εγώ.
1: Όχι, δεν θα τα πληρώσω εσύ, Νίκο, προφανώς για
0: εσύ
1: να έχουν.
0: Που...
1: Περίμενε,
0: παιδί. Άστα προφανώς. Προφανώς και με την Ελλάς.
1: Προφανώς για να έχουν καταθέσει ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έχουν ψηλοπαρουσιάσει κατά καιρό. Δηλαδή έχουν πει πολλά από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Θα έχουν κάνει μια κοστολόγηση. Δεν πάνε και ανεβαίνουν.
0: Όχι. Δεν μας νοιάζει η κοστολόγηση αυτή τη φάση. Ρίτσα, έχουμε εκλογές σε 10 μήνες, 9.
1: Δεν σε νοιάζει κοστολόγηση.
0: Δίνουμε και. Εμένα με νοιάζει.
1: Α.
0: Δεν το λέω για μένα.
1: Άλλες
0: δίνουμε,
1: ότι είναι...
0: Λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Άλλες λέμε και κάτι
0: παραπάνω. Τέλος πάντων θα το δούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Ακούγεται μια χαρά το θέμα.
1: Και για το ιδιωτικό χρέος και για το δημοκρατικό.
0: Για όλα, για όλα.
1: Και για την υγεία, την παιδεία.
0: Κάτσε, μην με ακούει και μου ρελάτη και στείλει κανένα μήνυμα εδώ.
1: Ναι, και καλά θα σου κάνει.
0: Λοιπόν. Πυροβολισμοί σε beach bar στην Ανάβησο.
1: Τα ξημερώματα.
0: Ναι, ρε παιδιά. Κάλικες και αίματα. Μήπως είχαμε τραυματισμούς.
1: Κοίταξε να δεις. Πήγαν, ψάξαν στα νοσοκομεία, βρήκαν δύο τραυματίες, αλλά δεν ξέρουν αν είναι τραυματίες από αυτό το περιστατικό.
0: Μήπως είναι, μήπως δεν είναι από αυτό.
1: Μήπως δεν είναι από αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρουν.
0: Παιδιά, ησυχία μετά.
1: Ένας με τραύμα, νομίζω, στο πόδι. Και ένας ακόμα, αλλά δεν ξέρουν αν είναι από αυτό το περιστατικό.
0: Αυτή είναι η Turkish Airlines με τις αναταράξεις. Φοβήθηκε ο κόσμος, το άκουσε αυτό.
1: Όχι.
0: Αναταράξεις τρομερές με την Turkish Airlines. Λόγω της κακοκαιρίας, ούρλιαζαν οι επιβάτες μέσα. Έχει βίντεο, έχει γίνει χαμός. Έκλεγαν οι άνθρωποι και λογικό.
1: Καλά, αυτό τώρα.
0: Τι τρελαθούμε τώρα.
1: Έχει να κάνει με την επιλογή το να πετάξει κάποιο ή να μην πετάξει, δηλαδή να ξεκινήσει η πτήση, να μην ξεκινήσει, κατάλαβε.
0: Δραματικέ στιγμέ πάντω στην καμπίνα σου λέω. Γινόταν μέσα χαμό. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι τώρα, μην τρελαθούμε. Ταξιδεύει, Γιάννη, εσύ ταξιδεύει με αεροπλάνο, γιατί φοβούνται πολύ. Ταξιδεύει, μέχρι και εγώ ταξιδεύω, αλλά.
1: Κι εγώ χωρί κανένα άγχο. Με τα καράβια δεν τα πάω.
0: Κάτσε να δει εδώ, θα ταράξει να σου να δει το άγχο. Ωραία, όλα καλά.
1: Αγαπάω το αεροπλάνο πολύ, εγώ, Νίκο.
0: Ο Πιερακάκης πάντρεψε, σου είπα χθες. Σήμερα, χθες έγινε. Λύσσα
1: κακιά, ναι.
0: Έγινε ο γάμος λοιπόν του Τούρκου, του Ρουμάνου Υπήκ.
1: Ναι.
0: Μεστός κι αυτός, αν είμαι. 46 ήταν ο άνθρωπος. Δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, όταν λες μεστός.
0: Είναι όριμος πια, έχει κατασταλάξει, ξέρει τι θα πάρει.
1: Τι θα πάρει.
0: Ενώ πια κυρία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει στη ζωή του στα 46.
1: Α, τον επάντρεψε.
0: Ναι.
1: Ωραίος γαμπρός.
0: Ο Ναζάρε, καλός.
1: Η νύφη.
0: Ωραία και η νύφη. Ωραίο το νυφικό. Καλός είναι ο γαμπρός. Καλούτσικος.
1: Στέκεται, καλώς στέκεται.
0: Καλωστεκούμενος είναι.
1: Καλώς.
0: Υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας. Να ζήσουν οι άνθρωποι.
1: Να ζήσουν,
0: να είναι καλά. Φθινοπωρινός ο καιρός. Βροχές λέει, κάτι άκουσα, ε. Το γυρίζει.
1: Κοίταξε, από χθες βρέχει, όπως είπες, μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Και
0: στη συναυλία. Ρε, εσύ, έπεσε,
1: θα βρέξει και στην Αττική.
0: Έπεσε η γαρμπή. Τώρα που πες για βροχή.
1: Καλά, μεγάλη πτώση. Oh. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε.
0: Το είδες, Γιάννη, που έπεσε η
1: κακομοίρα. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώς.
0: Γιατί ήταν με το ρέμο πάνω, ρε παιδί μου, να το ευχηθεί.
1: Ευτυχώς.
0: Και όπως έφευγαν, έβρεχε, είχε βρέξει. Και γλίστρησε η κακομοίρα, έπεσε πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Περαστικά, τέλος πάντων, στην Κέτη Γαρμπή, να είναι καλά. Μεγάλη είδηση, επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά από 6 χρόνια.
1: Μια
0: Σελίν Ντιόν, σε παρακαλώ, Γιάννη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με
1: παραγγελιά.
0: Τον,
1: η παραγγελιά.
0: Μαζί με τον τενόρο, το έχουμε ξαναβάλει.
1: Τον
0: Παβαρότη. Σελίν Ντιόν Παβαρότη, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, κόμου, ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια καλλιτέχνη. Εντάξει, δεν υπάρχει. Επέστρεψε λοιπόν η 58χρονη Σελίν Ντιόν.
1: Α, στις ηλικίες, ρε Νίκο, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή επέστρεψε 58.
0: Δεν είναι μεγάλη η 58.
1: Όχι, νέα είναι, φυσικά.
0: Πολύ συγκινημένη. Αν ήταν παραπάνω, δεν το έλεγα.
1: Γιατί είναι αυτό το πράγμα, επέστρεψε η τάδε.
0: Δεν υπάρχει σύνταξη ακόμα, είναι νέα.
1: Νέα, πολύ είναι.
0: 30.000 θεατές στην Plenitude Arena τους κατασυγκίνησε, συγκινήθηκε και η ίδια. Επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια. Πέρασε δύσκολα πολύ.
1: 6 χρόνια νομίζω έκανε να εμφανιστεί. Εκτός από τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι που δεν είδαμε.
0: Το σύνδρομο του δίσκαμπτου.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ατόμου. Δίσκαμπτο άτομο. Πώς όμως το πάλεψε πολύ, ε.
1: Εντάξει, έμεινε και σε αναπηρικό καροτσάκι και κινείται πολλές ώρες τις ημέρες με αναπηρικό
0: καροτσάκι. Μπράβο της πάντως. Μπράβο της. Καλή επιστροφή. Να πούμε και συλληπιτήρια για το Χαλβατζή. Πέθανε,
1: ναι,
0: αυτό το πάρα πολύ ωραίο στέλεχος της αριστεράς. Ο Χαλβατζής, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. 79 χρονών, 80 ήταν.
1: Εξαιρετικός συνομιλητής.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήπιος άνθρωπος.
0: Ήρεμος. Γνώστης.
1: Ανέπτυσε πάντα τις απόψεις του, ξέρεις, τον άκουγες με μεγάλη προσοχή. Με μεγάλη προσοχή.
0: Εξαιρετικός. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα και μια είδηση. Πάμε λίγο να. Έτσι να είμαστε λίγο πιο κεφάτι.
1: Μην ξεκινήσεις τώρα πρωί.
0: Τα OnlyFans το ξέρετε. Τα μοντέλα, το OnlyFans.
1: Από σένα το έχω μάθει εγώ, ναι.
0: Και εγώ το έμαθα εδώ, μαζί σου το έμαθα και εγώ το διάβαζα.
1: Με εκπαιδεύεις, έλα Νίκο μου, έλα.
0: Υπήρξε μονικός θαυμαστής, κυρίες και κύριοι, που ταξίδεψε 1600 χιλιόμετρα μακριά για να τη ζητήσει σε γάμο.
1: Πιάνε,
0: ένα, ναι, διάσημο μοντέλο των OnlyFans.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν πολύ ήθελε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, προσπάθησε ένα μπαγάκι μετά. Δεν ένα μπαγάκι. Σου λέει, εγώ εσένα θέλω. Εσύ είσαι ο άνθρωπος.
1: Με το στανιό θα σε πάρω.
0: Ρε, δεν σε θέλω να λέει. Όχι, θα σε πάρω. 1600. Έπαθε μόνη ο άνθρωπος. Ωραία κοπέλα. Δεν μπορώ να πω.
1: Καλό το κορίτσι.
0: Το βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Πολύ ωραίο κορίτσι.
1: Ναι, και καλά, εντάξει.
0: Και αυτός πήγε 1600 χιλιόμετρα για να.
1: Και έφυγε 1600 χιλιόμετρα και πίσω πάλι. Ναι. Έτσι όπως πήγε. Τα μπρος πίσω, Νίκο μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λόγω της συχνής εμφάνισης αιμονικών θαυμαστών, διαβάζω, η Rain, αυτή είναι η κοπέλα, δαπανά πλέον περίπου 50.000 δολάρια μηνύως για την ενίσχυση της προσωπικής της ασφάλειας. Έχει προσωπική φρουρά Είναι τόσο όμορφοι που την ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Και έχει δηλαδή μπράβους με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε.
0: Κοντολογείς.
1: Κοντολογείς.
0: Και σου έχω και άλλη μία είδηση που αφορά την Ελληνίδα πια Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Την Τζένιφερ Άνιστον.
1: Ναι.
0: Α, και 25, αμέσως.
1: Ναι.
0: Λέει ο σύντροφός της, για χρόνια έψαχνα την αγάπη. Λέει, δεν έψαχνα την αγάπη. Αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία με την Τζένιφερ Άνιστον. Ο σύντροφός της το είπε αυτό.
1: Ναι, αλλά πάει το πει και η Τζένιφερ, είναι κακή.
0: Άμα, όπως τους βλέπω σφιχταγκαλιασμένους, έχει βρει και αυτή το καταφύγιο της.
1: Ναι, πριν βρει το καταφύγιο, πρέπει να το πει και αυτή. Γιατί ναι. Το καταφύγιο το είπε, δεν το είπε η ίδια που έχει πάει στο καταφύγιο.
0: Αληθινή συντροφικότητα, λέει.
1: Αυτός.
0: Ναι, προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν έψαχνα πια, λέει, για αγάπη. Δηλαδή είχε δει και είχε αποειδεί. Ο άνθρωπος. Και βρήκε την Άνιστον. Και τι νιώθω τώρα,
1: τι ρωτά. Νιώθω,
0: κάνει την ερώτηση ο ίδιος.
1: Μόνος,
0: και απαντά. Σαν εμένα.
1: Σαν και σένα είναι και αυτός. Κάνει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μόνος του.
0: Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, πραγματική ηρεμία, πραγματική συντροφικότητα. Πάρα πολύ ωραίο
1: πραγματικά,
0: αυτό.
1: Πραγματικά, Νίκο, πραγματικά μας τρέλανες.
0: Πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα και τώρα.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8. In the night
6: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί, ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση.
15: Ρυθμός.
16: FM στους 102.
17: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
18: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
17: Για πες λεπτομέρειες.
18: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
17: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
18: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
17: Σε ευχαριστώ, φίλε.
18: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιν, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
24: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
25: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
25: και 6977-8093-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
25: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
26: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
26: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
26: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
26: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
26: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
26: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
26: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ρωκάκος στο άλλο.
0: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Πρώτα ο Θεός.
1: Καλά. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι έτσι κι αλλιώς η περίοδος της διεθνούς έκθεσης, οπότε έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Βέβαια. Από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται.
0: Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ της Real News που κυκλοφορεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση του επιδόματος στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Και στο ακραίο σενάριο έκρηξης των διεθνών τιμών πετρελαίου, δεν αποκλείεται να υπάρξει ως ανάχωμα ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντονισμός με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
0: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα, ρεπορτάζ της Real News. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, η έρευνα Σβηθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίδης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής, οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης.
0: Και φάκελο στην Real, όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει η Real.
1: Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Phantom, που εστιάζουν οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Επίσης, ως μη σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι. Κατά 73%, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων». Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, εστιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Δεν είπαμε για τον Τεντόγλου. Γιατί δεν είπαμε? Τεντόγλου λοιπόν κατέκτησε το Ultimate Championship. Το άλμα του 8.35.
1: Σε φάγανε οι γάμοι, Νίκο μου, γι' αυτό.
0: Έφυγε με 150.000 ευρώ το έπαθλο.
1: Ναι.
0: 8.35, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά, είναι σπουδαίος αθλητής. Έτσι. Είναι σπουδαίος.
0: Μα 8.35 είναι τρεις όροφοι.
1: Ναι, ναι.
0: Σχεδόν τρεις όροφοι. Θα τρελαθώ, δηλαδή.
1: Είναι σπουδαίος αθλητής.
0: Εντάξει, μην είναι
1: σπουδαίος.
0: Ωραία. Θα σας πούμε μετά τι κλέβουμε από τα εστιατόρια.
1: Εγώ τίποτα, Νίκο.
0: Όχι εσύ, αλλά τι κοίτα βγαίνει τα συνηθέστερα που κλέβουμε.
1: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε την κυρία Σδούκου.
0: Ναι.
2: Real FM. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, είναι κοντά μας να την καλημερίσουμε και την ευχαριστήσουμε πολύ η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή Κυριακή.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλη την κλίμακα, δηλαδή φτάνει από μισθούς και συντάξεις μέχρι παιδεία. Βεβαίως και τα δάνεια και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Πώς το ακούσατε εσείς?
1: Θυμάστε, κυρία Μπιζόγλη, αυτή την πολύ ωραία σκηνή της Αλίκης Βογιουκλάκη στην ταινία «Η Μοντέρνα Σταχτοπούτα» που έλεγε εκεί στο τηλέφωνο «Κύριε Στέφανε, βάλε μακαρόνια, βάλε και μαρμελάδα, τι άλλο έλεγε, βάλε σοκολάτες, βάλε και κρασί, βάλε κι άλλο». Κάπως έτσι, νομίζω, ακούγοντας και τον κύριο Ανδρουλάκη, μου θύμισε κάτι αντίστοιχο. 13ος μισθός, βάλε και αυτόν. 13η σύνταξη,
2: βάλε κάτι ακόμα.
1: ΕΚΑΣ, βάλε. Μείωση ΦΠΑ, βάλε. Τι άλλο είπε, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, βάλε.
2: Ναι, καλά είναι αυτά.
1: Ρεύμα, μείον, βάλε.
2: Καλά είπε, καλά είπε.
1: Αλλά, κύριο Ρογκάκο, ναι, αλλά τον κύριο Στέφανο κάποιος πρέπει να τον πληρώσει στο τέλος. Και βέβαια να πω ότι και στην ταινία ήταν πιο αξιόπιστο. Δηλαδή η γυναίκα έχει πάρει άχρηση. Πρώτα και μετά. Ναι, ακριβώς. Εδώ δεν έχει υποθεί. Είναι ωραία αυτά. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε και άλλες παροχές στον κόσμο που σήμερα έχει ανάγκη και ένα μισθό παραπάνω και μία σύνταξη. Το ζήτημα είναι όμως ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή τα χρήματα για όλα αυτά που ακούστηκαν ήταν μακρύς ο κατάλογος, πράγματι. Προκύπτει στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό δεν ακουδείς ο κατάλογος, πράγματι. Προκύπτει στο τέλος. Νομίζω ότι αυτό δεν

0: το ψωμί, το κρέας, τα ζυμαρικά, όλο το καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Πόσο, από ποιο συντελεστή, πόσο θα το ρίξει.
1: Θα τα εξειδικεύσουν, υποθέτω, κυρία Σδούκου, σήμερα και στη συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει, ναι, δεν θα βιαστώ, ναι, αλλά είναι άλλο να ανεβαίνει σε ένα βήμα και να λες ότι θα μειώσω το ΦΠΑ, άλλο να βάζει ένα πίνακα στον πολίτη και να λες τόσο στο γάλα, τόσο στα τρόφιμα, τόσο στο καύσιμα. Αυτό θέλω να πω ότι λέγεται κοστολόγηση. Χωρίς κρυφούς λογαριασμούς. Για όλα αυτά που ακούστηκαν και για άλλα πράγματα, εντάξει, αναφέρομαι στα οικονομικά ως επιτοπλίστων, δηλαδή ο μισθός.
1: Πάντως έχετε συμπέσει σε πολλά μέτρα, κυρία Σδούκου. Ας πούμε, στην ενέργεια, σε τέλος της τραετίας έως 30%, 20% από του χρόνου. Να
0: μπορεί
1: ένα
0: να
1: μέτρο.
0: Μπορεί να μας πει ο κ. Σανδουλάκης ότι το αντιγράψαμε και εμείς αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Πράγμα.
2: Ναι, αλλά τα ηχηρά, το 13ο, 13η σύνταξη κτλ. Δεν υπάρχουν μέσω.
1: Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το δικό μου, αν ήμουν εγώ πάνω τι θα ρώταγα τον Ανδρουλάκη. 13η σύνταξη όπως το έκανε ο Μητσοτάκης, με 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Όχι.
1: Ή 13η σύνταξη κανονικά.
0: Κανονικά. Το έχουν πει.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν το ξέρω, γιατί και εμείς εδώ λέγαμε τύπου 13η.
0: Ακούστε να δείτε. Να το ξαναπούμε. Πρώτα απ' όλα.
1: Και είπε σταδιακά, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είπε αύριο.
0: Είναι προφανές ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν υποστεί περικοπές από τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς και συνταξιούχοι που οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, τα δικαιούνται αυτά, δεν το συζητάμε. Αλλά να πούμε όμως την πραγματικότητα. Ένας 13ος μισθός σήμερα στο δημόσιο κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Είπε σταδιακή, αυτή είναι η λέξη κλειδί στα μέτρα του Ανδρουλάκη. Σταδιακή επαναφορά 13ης σύνταξης, ξεπάγωμα επικουρικών σταδιακά, σταδιακή αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης. Δηλαδή η λέξη κλειδί στα μέτρα Ανδρουλάκη είναι το σταδιακά.
2: Ναι, γιατί έχει δώσει το πρώτο εξάμεινο.
1: Αυτό
2: έχει
1: λέω.
2: Πει τι θα κάνει το πρώτο εξάμεινο.
1: Άρα να δούμε την κοστολόγηση στο σταδιακά.
2: Από ό,τι η κυρία Σδούκου συνήθως λέει το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι αλήθεια, όλα τα στελέχη του, ότι λειτουργεί θεσμικά. Δηλαδή ότι πάντα υπάρχει σε κάθε αναφορά του μια κοστολόγηση. Φανταζόμαστε όλοι θα την αναφέρει αυτή.
0: Πάντως το σταδιακά δεν αναιρεί το κόστος, κύριε Ρογκάκο.
1: Όχι, αλλά δεν τα φορτώνει σε ένα χρόνο.
0: Για το σταδιακό έχει ένα κόστος. Δηλαδή, σταδιακό είναι και αυτό που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και ο Μητσοτάκης, σταδιακά το κάνει.
0: Συνταξιούχους, για να φτάσει κάποια στιγμή να πούμε, λοιπόν, ότι αφού βγαίνουν τα οικονομικά, κάποια στιγμή, φέτος θα είναι 100, του χρόνου θα είναι 150... Όσο είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή που θα πούμε την πήρε τη 13η σύνταξη ο συνταξιούχος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα αυτά...
1: Πάντως, εγώ βλέπω ένα πρόγραμμα, κυρία Σδούκου, το οποίο δεν είναι, πώς να το πω, να είχαμε να λέγαμε. Είναι ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, με δομή, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το πάει όλα αμέσως, δηλαδή δεν είναι προεκλογικό. Μόνο ότι ξέρετε, εγώ του χρόνου μόλις βγω θα σας φέρω αυτά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι εδώ βλέπουμε και μια σοβαρότητα, τέλος πάντων, από το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά του. Άλλη ερώτησή μου εμένα. Με σοβαρούς έτσι ανθρώπους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Πάντως για να το κλείσω.
1: Μετά τις εκλογές, γιατί αυτοδυναμία δεν βλέπω.
0: Μην το λέτε. Μπορεί να.
1: Να πέσω έξω.
0: Μπορεί να εκλαγείτε. Πάντως όταν. Αναφέρεσαι σε δεκάδες μέτρα με δημοσιονομικό αποτύπωμα, με μηδενική συνολική κοστολόγηση, κάπου μπάζει το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι όλα αυτά.
1: Το δεύτερο ερώτημα.
0: Αρκεί να μην είναι ευχολόγια.
1: Το δεύτερο θα συνεργαζόσασταν με τον Ανδρουλάκη, ρε παιδί μου.
0: Αυτή την ερώτηση την κάνετε στη Νέα Δημοκρατία, όταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ, πρώτο και καλύτερο, βγήκε και με τη βούλα και με υπογραφές και πανηγυρικά, είπε δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Ναι, συνεδριακά λέτε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ρωτάω εγώ το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία, αν θα μπορούσε να συνεργαστεί. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ και πέρα.
0: Τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι στο παρελθόν αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κάτω από δύσκολες συνθήκες τότε.
1: Και πήγε μια χαρά.
0: Για να σωθεί η χώρα. Και δούλεψε. Εγώ θα σας πω, επειδή υπηρέτησα στο Υπουργείο, είμαι δημόσιος λειτουργός. Εντάξει, πήγε καλά, αλλά θα σας πω με πάρα πολλές καθημερινές δυσκολίες. Όταν πρέπει να προωθήσεις ένα νομοσχέδιο ή να πάρεις ένα έκτακτο μέτρο, είτε ας πούμε τώρα ότι έχουμε την κρίση αυτή που έχουμε, ανεβαίνουν οι τιμές, γίνεται της κακομοίρας και πρέπει μέσα σε 24 ώρες, σε 48 ώρες,

0: να λάβει η κυβέρνηση έκτακτα μέτρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς με μια άλλη πολιτική δύναμη. Θυμάμαι, σας το λέω ως δημόσιος λειτουργός βιωματικά, όταν ήταν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Δημάρ, δεν έβγαινε άκρη. Να πάρεις τον έναν τηλέφωνο, όχι, σου έλεγε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το μέτρο, θέλω κάτι άλλο. Η καθυστέρηση και η δυσκολία συνεννόησης ήταν απίστευτη. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα και με μια τόσο μεγάλη αβεβαιότητα που έχουμε και πράγματα που αλλάζουν, το καλύτερο μοντέλο πιστεύουμε εμείς ότι είναι καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να μπορεί να έχει και γρήγορα αντανακλαστικά στις συνθήκες που απαιτούνται για να λαμβάνει μέτρα.
1: Βέβαια, είπε και ο Σανδουλάκης εχθές ότι φύγαμε από το ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος και περάσαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, φέροντας τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, την ρητορική της Τουρκίας που έχει ανεβάσει αρκετά τους τόνους, τα όσα κάνει με τα μίλια και όχι μόνο.
0: Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε καλώς ή κακώς υπόψη. Ότι εδώ που ζούμε, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπα, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, κυρία Μπιζόγλη, έχει ήδη δοκιμαστεί. Δηλαδή δοκιμάστηκε στον Εύρο όταν είχαμε την υβριδική απειλή, δοκιμάστηκε στο Αιγαίο. Τι άλλο έκανε η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις, ενίσχυσε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζουμε την πολιτική σταθερότητα σαν να είναι κάτι δευτερεύον.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι...
1: Μα πολιτική πόσο... σταθερότητα μπορεί να έχει και το Πασόκ, δηλαδή και εκείνο μπορεί να χειριστεί σε θέση κυβέρνησης. Δηλαδή το δίλημα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Δεν αντιλέγω, και αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν θα σας πω με αλαζονία ότι μόνο εμείς και κανένας άλλος, αλλά σας λέω ότι από τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης αυτά τα χρόνια που έκανε τα πάντα και συνεχίζει και κάνει για να ενισχύει διαρκώς τις ένοπλες δυνάμεις, την αποτρεπτική μας ισχύ, για να περιβάλλεται από συνεργασίες διεθνείς και στρατηγικές συμφωνίες με τους εταίρους. Ήταν προχθές στην Αίγυπτο, προχθές βρέθηκε με τον κύριο Μακρόν. Αυτό όλο το οποίο έχει χτιστεί σταθερά αυτά τα χρόνια για τα εθνικά μας θέματα, δεν ξέρω, θέλουμε να το βάλουμε σε νέους δρόμους που μπορεί να αποδειχθούν ότι είναι περιπετειώδεις δρόμοι?
2: Ο Πρωθυπουργός είπε από το Καστελόριζο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, και βλέπω ότι ο Ερντογάν έχει ενοχληθεί με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Και οι συνάδελφοί μας, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, γράφουν και λένε τέλος
1: πάντων. Στα μέσα, βεβαίως.
2: Τι λέτε, κυρία Σδούκου?
0: Και επειδή ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, εμείς δεν θα ακολουθούμε την δική μας πολιτική? Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε και την άδεια για το αν θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο? Προφανώς ενοχλείται ο κύριος Ερντογάν, όχι μόνο από μια επίσκεψη, αλλά και πολλά άλλα συμβαίνουν στη χώρα μας, οι ενεργειακές συμφωνίες, το καλώδιο το οποίο και αυτό προχωράει και πάρα πολλά άλλα, αλλά έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη να σας λέει ότι η δική μας εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, έχουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε με τον τρόπο που το κάνουμε.
1: Μάλιστα, κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για πρόσωπο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
4: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropain PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν.
3: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Ράζει παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκο Στρογκάκο. Καλημέρα.
0: Καλό
1: σε όλες, σε όλους.
0: Πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας πω μόνο ότι το Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρουσία, τη δική σας καθημερινή παρέα, τα μηνύματα που λέει και ο Νίκος. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στη χώρα. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιτσών, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.
0: Μπράβο, εμείς θα κάνουμε, κλήρωσουμε.
1: Να είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε τυχεροί.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Όλοι στενοχωρηθήκαμε με την απώλεια ενός ανθρώπου και μόσο μάλλον του Μαζονάκη, λέει ο Παναγιώτης. Η Φανή, καλημέρα, σας αγαπώ πολύ. Μου κάνετε παρέα σε δύσκολες στιγμές. Για την πρώτη κατοικία, βρε παιδιά, καμιά προστασία. Άντε να δούμε. Η Κατερίνα η Κάβουρα, καλημέρα, καλή Κυριακή, αγαπητοί μου. Γεια σου,
1: Κατερινούλα.
0: Η κυρία Μπιζόγλη, ο κύριο Ρογκάκο, να είστε καλά. Τελικά ο θάνατος σου η ζωή μου, όταν τη χάρπαστη ονομάζονται γιατροί, άντε βρε σάκρη, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη. Ο Νικόλας, ρε μπας και οι γιατροί αυτοί. Α, μάλιστα.
1: Καλημέρα,
0: είχαμε
1: Νικόλα.
0: Είχαμε θέματα εκεί στο Κολωνάκι, κατάλαβες,
1: ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Φοροδιαφυγές και τέτοια.
1: Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα, Εύη.
0: Και γι' αυτό δίδυμο.
1: Η φίλη μου, η φίλη μου η Εύη.
0: Γεια σου, Εύη. Κορίτσι. Άμα το βλέπεις έτσι, Εύη μου, τι να σου πω. Μπράβο. Καλά είναι.
1: Μας αγαπάει πολύ.
0: Καλημέρα σας, φίλοι μου, λέει ο Μάνος, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Καλημέρα. Ο Νίκος.
1: Καλημέρα, Νίκο. Λέει για τη σειρά των θεμάτων στα δελτία ειδήσεων.
0: Γιατί, εντάξει, ο Νίκος, εντάξει, τα δελτία
1: ασχολείται. Καλά, διαφωνεί, δεν είναι κακό, έχει μια άλλη άποψη. Ναι, okay.
0: Καλημέρα, λέει, έρχεται στο Παρίσι σε λίγες μέρες. Έχει...
1: Η Σελίν Διόν.
0: Η Σελίν Διόν.
1: Ναι, ναι, η Μαριάννα το λέει.
0: Sold out.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, λέει, ποιος είναι?
1: Ο Γεράσιμος.
0: Από τον Μοντενέγκρο.
1: Ναι, από τον Μοντενέγκρο, λέει, θα ψηφίσω με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά διαφωνεί μετά με την παρουσία του στη συνέχιση του, στην πορεία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Α, ο Αναστάσης λέει για τον γαμπρό.
0: Αναστάης. Ελάτε ρε παιδιά, ο γαμπρός σαν το γερολαδά. Όλοι οι υπουργοί οικονομικών είναι λιγάκι. Εκτός από τον Πιερακάκη που είναι λεβέντης. Ο Έλληνας υπουργός, δύο μέτρα. Είναι και πατριώτης, ε. Είναι κοντοχωριανός μου.
1: Μα δεν έχει λίγα λόγια. Όλοι κοντοχωριανοί σου κάτι έχουν γίνει. Αυτό το χωριό.
0: Όμορφη νύφη. Ούτε που θα γυρίσω να το κοιτάξει αν δεν ήταν υπουργός, λέει. Κάτσε, ρε Αναστάση, κι εσύ. Εντάξει. Είναι λιγάκι, βέβαια. Καλός είναι, ρε παιδί. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Κοτσονάτος, πώς το είπε.
0: Κοτσονάτος. 46 χρονών, μια χαρά.
1: Α, τις ηλικίες. Τι έχεις πάθει με τις ηλικίες?
0: Όπα, λέει ο Κώστας, άσε τη Σελήνη και πιάσε κάνα πράσο σέλινο, λέει χοιρινό, λέει.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια. Όπο, Παράσχος, καλημέρα.
1: Μας έστειλε στα φίλια του. Καλημέρα, καλημέρα, Παράσχο μας.
0: Καλή παραγωγή, ρε Παράσχο. Ο Αθανάσιος, ο Καβοντορίτης. Καλή εκπομπή, λέει ο Καβοντορίτης.
1: Καλώς τον.
0: Μήπως γίνουν νωρίτερα εκλογές.
1: Καλημέρα. Και ο Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker.
0: Συμπαθείς η κυρία Σδούκου, αλλά τύχησε, λέει.
1: Παρνόσφαιρη κατάργηση της πρωτοφανούς προκαταβολής φόρου. Αυτό που είπα και εγώ, βρε παιδί μου, που γονατίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ήταν προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019.
0: Έχει
1: αντί
0: δίκιο.
1: Για κατάργηση, βλέπουμε μια μείωση με το σταγόνο.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Η κατάργηση.
0: Η κυρία Σδούκου σταδιακά θα πείτε τη δώσατε κατά τη σύνταξη, όπως αναφέρατε, λέει η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Παναγιώτης, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Όταν τα υπόσχονται οι κυβερνώντες υπάρχουν τα λεφτά. Όταν υπόσχονται τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν λεφτά, λέει.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Απ' τη Μάνη είναι ο Παναγιώτης.
0: Δικό μας παιδί.
1: Δικό σας παιδί, δικό σας.
0: Γούζος, αρχοντικό. Ο, τι απ' το αρχοντικό, γεια σου. Α, δυτικής Μάνης. Α, είναι από την άλλη πλευρά. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ο Γρηγόρης με λέει τραχανοπλαγιάδες και Μπαβαρότη, λέει. Κάτσε ρε Γρηγόρη, μισό λεπτό. Τι λέω ρε παιδί μου, Και ρε παιδί μου, στη γυναίκα, ρε μου θες και Παβαρότη.
1: Μην με πνίξεις, Νικό, πρωινιάτικα.
0: Γεια σου, ρε Γρηγόρη, άρχοντα.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είχε τη χαρά να είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Λιακούλη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Έφυγε, κυρία Λιακούλη.
0: Λάκησε, κυρία Λιακούλη.
1: Λάκησε, κυρία Λιακούλη, τίποτα δεν.
0: Σου λέει, τους ακούω αυτούς εκεί, δεν είναι καλά,
1: ναι,
0: σου λέει
1: γυναίκα. Ναι, δεν θα μπορέσω.
0: Ελάτε, κυρία Λιακούλη, και εμείς μη μας παρεξηγάτε.
1: Νικουάστησα.
0: Η Ειρήνη λέει, μάνω λίγο μαγκωμένη την ακούω την κυρία Σδούκου, λέει. Ο Real Blogger, μα τι λέει, λέει η κυρία Σδούκου, ξεχνάει την υποχώρησή μας στην Κασό, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.

0: Μήπως βρήκαμε την κυρία Λιακούλη. Μήπως προσπαθεί να πάρει η Εύη έξω. Λέει...
1: Μήπως έφυγε τρέχοντας η κυρία Λιακούλη.
0: Η κυρία Λιακούλη, δεν πιστεύω. Να φύγε.
1: Θα φύγε τρέχοντας, άκουσε.
0: Ναι, κυρία Λιακούλη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Νομίζαμε μήπως μας ακούσατε και λακίσατε, φύγα.
2: Δεν άκουσα και τι είπατε για να το σχολιάσω.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Λιακούλη. Λέμε για το όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης επάνω. Για το πρόγραμμα που παρουσίασε, είχαμε προηγουμένως την κυρία Σδούκου, η οποία είπε ότι θυμίζει την ταινία με τη Βουγιουκλάκη που καλεί τον κύριο Στέφανο στο τηλέφωνο και λέει: Δώσε, κύριε Στέφανε, πάρε και σοκολάτες, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, πάρε και το παράλλο. Αλλά χρήματα δεν υπάρχουν.
2: Καλά, από τέτοιες εξυπνάδες χορτάσαμε. Τίποτα το σοβαρό δεν έχω ακούσει. Με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έκαναν απευθείας αναθέσεις χωρίς δημοσιότητα. Στις δημόσιες συμβάσεις, άλλα τα χείλη των ασεβών. Για το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που οι συνάδελφοί σας από το Βουλή Γουότ και το Σόλομον έχουν τόσον καιρό βγάλει στη δημοσιότητα μέσα από τα στοιχεία των δημοσίων ερευνών των ανεξάρτητων αρχών. Πάλι άλλα τα χείλη των ασεβών. Άρα λοιπόν αυτές τις εξυπνάδες νομίζω ότι δεν μπορεί να τις σηκώσει ο ελληνικός λαός, διότι ένα στους τέσσερις από αυτόν τον λαό ακριβώς είναι φτωχοποιημένοι πλέον και στο περιθώριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε σε ό,τι αφορά τα ενίκια. Τα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια δεν μπορούν να πάνε στις σχολές τους. Άρα λοιπόν, πλάκα σε τέτοια ζητήματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σηκώνουμε πια. Σε ό,τι αφορά το Πασόκ, για να πούμε για τα όμορφα, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο μία μιζέρια που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά ξέχασε να πει ότι για να γίνει η ζωή της ευημερίας και της ευτυχίας πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα πλέον. Εκτός από τη συγκλονιστική ευημερία που βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης και από τους 2 μήνες που πρέπει να είναι μόνο το επίδομα ενεργίας που λέει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί είμαστε συγκλονιστικά.
0: Καλά, είπε ότι και το ΕΣΥ αυτά που είπατε τα έχει κάνει ήδη.
2: Ευήμερη,
0: είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε
0: Ούτε Ρωτάκο. Τα βίντεό μου λέει δεν βλέπουν. Σχεδόν όσα είπε ο Ανδρουλάκης λέει για το ΕΣΥ τα έχουμε ήδη κάνει.
2: Παρότι ήμουν πολύ κουρασμένη χθες το βράδυ, καταλαβαίνετε
0: τι
2: φαντάζομαι. Λοιπόν, είχα το κουράγιο να διαβάσω αυτές τις ανεκδιήγητες ανακοινώσεις που κάνει το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη έκπληξη, λοιπόν, κατά τη μία η ώρα το βράδυ, είδα ότι γενικώς πολύ συγκρατημένα πράγματα, ενώ περίμενα δηλαδή ότι θα πει τούτο και εκείνο και τ' άλλο, γιατί οι 7 τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν φωτιά και σίδερο. Έτσι, δηλαδή, όταν σου λέει ότι το κράτος στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία του, ότι από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
0: Καλά, δεν είπε και καμιά. Κατάλαβα, με συγχωρείτε, κυρία Λιακούλη. Δεν είπε τώρα και καμιά νέα, πώς το λένε, που δεν ξέρουμε, ο Ανδρουλάκης. Το λέτε κι εσείς, λες και είπε ο Ανδρουλάκης. Βεβαίως και θέλει να συγκρότησε το κράτος.
2: Καταρχήν θα σας πω, κύριε Ρογκάκο, καλά κάνετε που κάνετε του συνήγορο του αντιπάλου, όμως...
0: Όχι, δεν κάνω εγώ το συνήγορο κανενός. Εγώ το μόνο που κάνω, κυρία Λιακούλη, είναι ο συνήγορος του κόσμου, του λαού. Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο τα προβλήματα, να τα λύσουμε κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και εγώ δεν νιώθω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος του λαού, πάντως με συγχωρείτε. Νιώθω ότι και εγώ κάποιο λαό τον εκπροσωπώ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν υπήρξε ένα συγκλονιστικό, τα δικά μου μάτια και τη δική μου ψυχή, σύνθημα. Μία χώρα που να τους χωράει όλοι. Και θα ήθελα αυτό πρώτα να σχολιάσω. Και τι σημαίνει να τους χωράει όλοι. Όταν ένας στους τέσσερις είναι στο περιθώριο, δηλαδή φτωχοποιημένοι, ναι, χρειαζόμαστε μια χώρα να τους χωράει όλους. Αυτό λοιπόν, το να τους χωράει όλους, εξειδικεύεται με τους 7 πυλώνες τους οποίους αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Κυρία Λιακούλη, τους ακούσαμε τους 7 πυλώνες. Σε λίγο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει τη συνέντευξη τύπου, οπότε στη Διεθνή Έκθεση. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και διευκρινήσεις ανά τομέα. Η κοστολόγηση έχει γίνει, δηλαδή έχει γίνει ένας πρώτος υπολογισμός, ένας συνολικός υπολογισμός των παρεμβάσεων, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι παρεμβάσεις και πολύ μεγάλη η γκάμα των παρεμβάσεων.
0: Εγώ θέλω να ακούσω το τελικό ποσό.
1: Ναι, και αυτό θα το
2: ακούσετε από τον κύριο Ανδρουλάκη και το οικονομικό μας επιτελείο. Σε λίγη ώρα από τώρα, λίγα λεπτά από τώρα, εξειδικεύονται όλα τα μέτρα σε βάση την τεκμηρίωση τη δημοσιονομική. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω λίγα λεπτά πριν τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ακριβώς μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή στους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Μακάρι,
2: μόνο,
0: μακάρι.
2: Ναι, μόνο στο δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτό έχει σημασία, ναι.
2: Αλλά δύο μεγάλα μέτρα, θα τα ακούσετε, είναι και κάτω από τα όρια των δημοσιονομικών κανόνων. Αυτό είναι το ένα.
1: Α, είναι και κάτω από τα όρια.
2: Τα δύο μέτρα για τα οποία συζητάμε πάρα πολύ.
1: Α, ο 13η σύνταξη και 13ο μισθός.
2: Ναι. Είναι όχι μόνο στα δημοσιονομικά πλαίσια, αλλά με την συνάρτηση την οποία κάνουμε και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα θέλω να θυμίσω αντί επιλόγου, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πείτε και μετά τη συνέντευξη δίπου του Προέδρου, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Μαρινάκης τον Ιούλιο έκανε μία δήλωση, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, έτσι. Και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίο. Είπε λοιπόν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν παίζουμε με το δημοσιονομικό χώρο, ούτε με τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και θα έχουμε ταβάνι στη ΔΕΠ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ό,τι χωρέσει σε αυτό. Θυμάστε αυτή τη δήλωση, έτσι, έγινε 21 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε τα μέτρα, εξειδικεύτηκαν μετά από το οικονομικό του επιτελείο, δεν τα είπε την ίδια μέρα πόσο είναι το σύνολο, στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωστά?
1: Ναι, το
2: σωστά.
1: Πακέτο, ναι, ναι, ναι.
2: Το πακέτο. Μέσα σε ένα μήνα και κάτι μέρες λοιπόν, από τέλη Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβρη, μεγάλωσε το πακέτο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μεγάλωσε? Φύτρωσε λευτόδεντρο στην αυλή του Μαξίμου. Ρωτάνε όλοι το Πασόκ πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Εμείς θα σας πούμε σήμερα πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική με το πώς θα λειτουργούμε δημοσιονομικά. Αλλά τον κύριο Μητσοτάκη δεν ρώτησε κανείς και τον κύριο Μαρινάκη πώς αυγάτησε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το έκανε 2,2.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα, λέτε. Πώς έγινε από 1 σε 2,2.
2: Τι θαύματα είναι αυτά που γίνονται στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι.
0: Το θέμα είναι, κυρία Λιακούλη, καλά. Είπε ο Πυρακάκης, είπε στη συνέντευξη που τα βρήκε τα λεφτά. Είναι και η ρήτρα διαφυγής από την ενέργεια. Είναι τα υπερέσοδα τα οποία υπήρξαν. Τέλος πάντων, έχει δώσει εξηγήσεις ο Πυρακάκης σε αυτό το επίπεδο.
2: Πάντων, κύριε Ρογκακόπουλο.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ και 2 δις και 2,5 και 3, άντε, να είμαι κι εγώ γαλαντόμος. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουμε πολύ πάνω από αυτά. Και θα σας πω, κυρία Λιακούλη, όταν εγώ έλεγα τα 7,5 δις του Τσίπρα είναι το χρόνο, μως την έπεσε και η Ελλάς και τα λοιπά και λέγανε τετραετία. Τελικά απεδείχθη ότι αυτά όντως είναι το χρόνο, 30 δισεκατομμύρια τετραετία. Καταλάβατε τι φοβάμαι. Και καταλάβατε σε όλα τα προγράμματα γιατί είμαι επιφυλακτικός μέχρι να ποσοτικοποιηθούν.
2: Σας καταλαβαίνω από
0: ως πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εγώ είμαι πρώτος που θα πω μπράβο.
2: Όχι. Σέβομαι τη θέση σας καταρχήν.
0: Γιατί εγώ για να ξαναζήσω μνημόνια δεν θα ζήσω. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν θέλω. Δεν θέλω.
2: Χώρια η καλημέρα μας από οποιοδήποτε άλλο φορέα, Ελλάς κλπ. Εμείς από την αρχή και όταν ανακοινώσαμε για τη σύνταξη και όταν ανακοινώσαμε για το μισθό, μιλήσαμε για τον ορίζοντα της τετραετίας, αλλά μιλήσαμε και συγκεκριμένα για χρονικούς σταθμούς. Πρώτης χρονιάς, της τρίτης χρονιάς, με ακριβή ποσά, κατά κεραία και τους δημοσιονομικούς κανόνες πάντα στην κορυφή. Άρα λοιπόν, επειδή η μεγάλη ιστορική δημοκρατική αυθεντική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν παίζει στα ζάρια τη χώρα και εμείς αποδείξαμε όταν χρειάστηκε να βάλουμε πλάτη να σηκώσουμε το βάρος ακόμη και αν ήταν μεγαλύτερο από το κορμί. Άρα, ξανά, αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι μια περήφανη Ελλάδα με ανθρώπους να ζουν στην αξιοπρέπεια. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια, αλλά και με ευθύνη.
0: Μακάρι.
2: Απέναντι στην
1: κυρία Λιακούλη, αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη στο Πασόκ, που είπε δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά είμαστε ανταγωνιστές. Έτσι, αυτή είναι μια μετριοπαθή στάση απέναντι στο Πασόκ. Εσείς πώς την είδατε? Είδαμε και την ανακοίνωση του Πασόκ.
2: Εγώ θεωρώ, ξέρετε,
1: αλλά ζητώ τη δική σας άποψη.
2: Αυτά για μένα είναι όλα δεύτερο. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι προσπάθησε να μαζέψει όλες εκείνες τις ανομολόγητες δηλώσεις των πρωτοκλασσάτων τώρα στελεχών του, της εκπροσώπου τύπου που είναι, δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. και άλλες δηλώσεις ότι ήρθαμε να καλύψουμε το κενό του Πασόκ. Μας είπαν άχρηστος στην πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να είμαστε οι εναλλακτικοί. Εγώ δεν παίζω με τις
1: έννοιες. Είπε ότι ήρθα να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης απέναντι στον Μητσοτάκη, ναι.
2: Άλλα στελέχη του το έπανε πιο χοντρά, έτσι. Ναι. Το έπανε πιο, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε μια... Όλα αυτά για μένα είναι δεύτερα.
0: Τι είπανε, εδώ πρώτο. Λέει βρήκα φως και μπήκα. Δεν μπορούσατε.
2: Αυτό.
0: Δεν
2: αυτό.
0: Μπορούσε ο Ανδρουλάκης, δεν μπορούσε κανένας, μπήκα.
2: Μπράβο.
0: Αυτό είπε.
2: Μπράβο. Αυτό είπε. Κατά τα άλλα λέει ότι να συνεργαστούμε. Να... Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Για μένα προσωπικά καταθέτω την προσωπική μου άποψη, γιατί εμένα ρωτάτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξυπακούεται.
2: Είναι ηθική τάξη το θέμα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί
2: το
0: ηθική.
2: Το ηθικό πρόστιμο του κυρίου Τσίπρα είναι πρόβλημα για μένα. Διότι όταν ένας ηγέτης ενός κόμματος βρίσκεται σε ένα κόμμα, γίνεται προεδρός του, γίνεται πρωθυπουργός της χώρας μέσα από τις δυνάμεις αυτού του κόμματος, φεύγει από το κόμμα αυτό για τους λόγους που έφυγε, κρεμά στα μανταλάκια τους πρώην συνεργάτες του, τους ανεβάζει στον εξώστη, διαλέγει τους δεύτερο κλασά τους, γιατί δεν ήταν άγνωστοι, κύριε Κουφονικολάκου, ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στη δεύτερη γραμμή στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ήτανε. Και άλλα πολλά στελέχη. Πάει λοιπόν στον μπάγκο του πολιτικού χασάπη τους πρώτους, βάζει τους δεύτερους, τους αφήνει σε αναμονή με τα αλάρμ λέγοντας θα σε διαλέξω. Έχει το αφήγημα, έχει το αφήγημα ποτάμια, θάλασσες, ηθάκες, καράβια, Οδυσσέας που χάθηκε, δεν βρέθηκε, ξέρω εγώ τι. Και λέει ότι το καινούριο μου αφήγημα, παιδιά, είναι αυτό, γιατί εγώ τώρα έμαθα. Εγώ λοιπόν, επειδή έμαθα στα χρόνια που είμαι στην πολιτική ότι ο λόγος του καθένα έχει σχέση με την πορεία του και τους σταθμούς της ζωής του, λοιπόν είμαι πολύ...
0: μπορεί να έμαθε, κυρία Λιακούλη, αυτό τα, όλοι εκεί μαθαίνετε, να ξέρετε.
2: Μπορώ να είμαι δυστυχή.
0: Όλοι μαθαίνουν εκεί, δεν θα πω πού.
1: Καλά, είπε ότι όταν κυβέρνησε, εκεί. Κυβέρνησε με την Τρόικα, συγκυβέρνησε με την Τρόικα.
0: Ότι αφήστε με τώρα που είναι καλά τώρα να τα δεν... κάνω όπως πρέπει, αυτό λέει.
2: Τέλος πάντων, εγώ τα από αυτά που είπα...
1: Μάλιστα,
0: αλήθεια είναι. Κυρία Λιακούλη, ούκα έχω. Εγώ τα είπα, καλά λέτε. Τα είπα, μη μου λέτε μετά. Είπα, ξύπα.
2: Μην μου πείτε εμένα πράγματα.
0: Έτσι. Κυρία Λιακούλη, να σας πω τώρα. Γιατί συνεργαστείτε λίγο και με το. Δεν είναι κακό, τέλος πάντων, για να σωθεί η χώρα, όπως λέτε εσείς από το Μητσοτάκη. Δεν είναι κακό. Λέτε να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει μόνος του? Έχει 30%, 31%.
2: Εμείς θα κάνουμε όσα πρέπει για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη που πρέπει ο ελληνικός λαός σε μια δύναμη ευθύνης καταρχήν, συνέπειας κατά δεύτερον. Και προοπτικής κατά τρίτον. Θέλουμε μια χώρα με ανοιχτούς ορίζοντες και μεγάλες προοπτικές. Δεν θέλουμε τα προσωπικά αφηγήματα του καθένα να καθοδηγούν την πορεία και την τύχη της χώρας. Φτάνει πια. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι χρειαστεί γι' αυτό θα κάνουμε. Όσες δυνάμεις θα τις βάλουμε κάτω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κάποια στιγμή θα πρέπει τις κουβέντες μας να τις λέμε καθαρά. Και να τοποθετούμε τον καθέναν και ιστορικά εκεί που το αξίζει.
0: Μου είπε, μου έστειλαν και ένα μήνυμα τώρα και λέει: δεν ξέρει, κυρία Λιακούλη, ότι πήραμε 600 εκατομμύρια από τη ρήτρα άμυνας και 500 από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
2: Εντάξει, εντάξει, θα τα απαντήσουμε όλα αυτά.
0: Εντάξει, σήμερα, κυρία Λιακούλη, για να,
1: σας ευχαριστούμε πολύ,
0: να δούμε την ποσοτικοποίηση.
1: Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη.
2: Και να σας έχω φρέσκα νέα.
0: Έτσι,
1: να είστε
0: μπράβο.
1: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιακούλη.
0: Γεια
1: σας, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Λιακούλη από το Πασόκ και την ευχαριστούμε πολύ. Σε κουράτη, κυρία Λιακούλη.
1: Πάντα, πάντα και με άποψη.
0: Και χασάπιδες και με γυροπέδες.
1: Με συγκεκριμένα πράγματα. Είπε, πάντα είναι πολύ ξεκάθαρη θέση.
0: Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Σιγά σιγά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
7: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
6: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
16: Real Weekend στους 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο. Και εδώ λέμε για συνεργασίες γενικά με το Ριτσάκι. Εδώ πάει καλά η συνεργασία μας.
1: Έλα, Νίκο.
0: Ρίτσα, σε παρακαλώ, θα πέσουν εξώδικα.
1: Μην αρχίσεις,
0: λέω, γιατί ο κόσμος εδώ με συμπαραστέκεται.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι. Δεν με αφήνεις να πω κάτι αμέσως.
1: Καλά.
0: Για το Πασόκ. Καλά. Με γυρνάς πίσω και για τον Τσίπρα.
1: Τι που σε γυρνάω πίσω.
0: Μα λες, είναι καλά και είναι ωραία. Και εγώ
1: δεν
0: λέω,
1: είναι
0: καλά
1: ωραία,
0: είναι.
1: Παιδί μου, δεν ήταν ως πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραίο, όντως.
1: Ως πρόγραμμα λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά ο Γεωργιάδης λέει πήρε τα μισά από εμάς. Τα έχουμε κάνει αυτά, λέει, που είπε.
1: Δεν είναι μόνο αυτά, όμως είναι και άλλα. Ας, φύγει από αυτά. Υπάρχουν και άλλα.
0: Βλέπεις, να, αυτό βλέπει ο κόσμος. Παρακαλώ, λέει, να με ενημερώσετε, λέει ο Γιώργος, πότε είναι προγραμματισμένη η εκπομπή για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, που θα κάνει ο Μάνος και ο Μπάμπης, ναι.
0: Θα μάθουμε, ναι, βέβαια, είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Ωραία,
1: λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη να συζητήσουμε και μαζί της. Να δούμε λίγο τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Βασικό θέμα της εφημερίδας: ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Επίσης, η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Τραγωδία στην Τανάγρα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Φάντομ, οι δύο πιλότοι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου και όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, φάκελος της Real News. Επίσης, οσμή σκανδάλου, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι.
0: Τρομερές αναλύσεις σήμερα η Real News, εξαιρετικές, μην τη χάσετε. Συνεχίζω εγώ, ο Καβοντορίτης λέει, είμαστε φιλόζωοι, λέει, ταρατρεύουμε τα γατάκια και τα σκυλάκια, λέει. Τις μαυρόγατες, λέει, στην Κασίμη. Γιατί στην Κασίμη να δώσουμε τις μαυρόγατες?
1: Α, εγώ τις αγαπώ και τις μαυρόγατες.
0: Μα δεν βλέπω, λέει, το Ρογκάκο να ταΐζεις. Να ταΐζεις. Τι θέλει να πει? Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ρε παιδιά. Το Market Pass που λέγαμε παλιά. Χαχαχαχαχα. Θέλει και τρίτη τετραετία.
1: Α, ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
0: Γεια σου, Ιωάννη. Ο Μιχάλης. Τι λεβέντης, ρε Ρογκάκο, λες και έχει καταπιεί θερμοσύφωνα. Ποιος καλέ?
1: Προφανώς ο υπουργός. Ο υπουργός.
0: Ποιος καλέ?
1: Μη μας κάζει, Νίκο.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι και τόσο άνθρωπος χάλια. Για βαστάτε. Μισό λεπτό.
1: Βαστάτε, ρε παιδιά.
0: Για κρατάτε του αρχιτάρματα. Τα άλογα. Πού είναι? Δεν είναι. Εντάξει, συμπαθής είναι ο άνθρωπος. Λες και έχει καταπιεί θερμοσύφωνα. Μα είναι δυνατό. Ωραίο πάντως το. Για να το ξαναδώ. Όχι, ρε παιδιά. Ρε Ρίτσα, κοίτα τώρα. Και εσύ που είσαι αντικειμενική. Εντάξει, δεν είναι.
1: Συμπαθητικός είναι ο άνθρωπος. Ναι. Έλα, Νίκο, μη μας κάσεις τώρα.
0: Όχι, λέω με αφορμή. Ναι, αμέσως λέω με αφορμή.
1: Ναι.
0: Η χθεσινή ομιλία του Ανδρουλάκη στο Λίγκ ήταν πραγματικά πολύ καλή, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο. Άγγελος, η γιαγιά μου έλεγε: όταν μπει σε ιατρείο και δει στους τοίχους πολλά διπλώματα και εικόνες Αγίων, κοπάνατε και φύγε.
1: Α, στο
0: το
1: γιατρείο.
0: Λέει, γιατί αυτός είχε μέσα, ναι, ο γιατρός.
1: Είχε πολλές εικόνες, ναι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Και ο Real Blogger λέει: ευτυχώς που έβαλα μέχρι χθες τον αχώνευτο. Αλλιώς θα είχε βολέψει, λέει, στο Real όλο του το σόι. Επειδή λέει ο αδερφός ο ένας. Γεια χαρά. Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη μας.
0: Γεια σου, ρε Σόφη. Εξαιρετική όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο. Ακούσαμε προσοχή.
1: Τέταρτο
0: όλους.
1: Δεν έχει.
0: Όσο
1: θα βγει και σου κολοκοτρώνει την εκπομπή, αν έχει τέταρτο. Έτσι, εμένα
0: το κολοκοτρώνει, να βγω. Γιατί δεν είμαι πατριώτη.
1: Ναι, κάτσε να βγει εκεί.
0: Ακούσαμε, λέει, προσοχή όλου. Κάτι που δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ακούσει σε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Άκουσε κανεί. Κάτι για να δημιουργήσουμε πλούτο που θα είναι για του πολίτε, όχι φορολογικά. Που πάνε για επιδόματα, για πλούτο, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Είναι ο real blogger. Άκουσε Ρογκάκο Γιακούλη και πήρε δρόμο. Που έπεσε γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεχνικό ήταν το λάθος, real blogger. Ρε Συνίκο, είσαι και εσύ σκληρός τώρα στην κριτική σου. Μετά τη Δούκου, λέει, σειρά να βγάλετε τον Κυρανάκη, μετά φυσικά τον Άδωνη, σφαιρική ενημέρωση. Μα εδώ βγάζουμε, δεν βγάζουμε ένα εκπρόσωπο από κάτω.
1: Άντα, μωρέ, εντάξει, ο Νίκος, έλα, λέει, μωρέ, δεν Νίκο, είναι κακό, έχει τώρα την άποψή του.
0: Καλημέρα, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, όπως σας είπαμε, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς. Άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είσαστε αντίπαλοι, αλλά είσαστε ανταγωνιστές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είσαστε αντίπαλοι, αλλά είσαστε ανταγωνιστές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

0: σε κάποια.
1: Της Νέας Δημοκρατίας το έχουμε σχολιάσει.
0: Είδες συμφωνείτε σε κάποια. Δηλαδή, για να έχετε και σε ένα μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε σταδιακή αύξηση κατηρητή σύνταξη και μισθού. Σταδιακά θα πάμε στη μείωση του ΦΠΑ. Σταδιακά. Αλλά θέλω να πω ότι φάνηκε στον κόσμο, κυρία Αντωνοπούλου, ότι είναι κοστολογημένο εν πρώτης το πρόγραμμα πιο σοβαρά από άλλα προγράμματα.
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Το μόνο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε το Πασόκ αυτή τη στιγμή καταθέσει όντως ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δείχναν απόλυτα κοστολογημένο. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει η κουβέντα στη δημοκρατική αντιπολίτευση σε σχέση με αυτό το. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει με αυτούς τους όρους. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και εκεί νομίζω οφείλει να εστιάσει η κριτική μας.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω το μεγάλο ερώτημα.
2: Ξέρετε, το λέμε, κυρία Αντωνοπούλου, και το είχετε δει και εσείς όλη την εβδομάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα της, το πρόγραμμά σας, δηλαδή, για την κοστολόγηση του προγράμματος. Αν είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια το έτος, είναι σε βάθος τετραετίας.
0: Το χρόνο.
2: Ναι, ακούσαμε και τη διαφορετική άποψη, πώς διατυπώθηκε. Ακούσαμε και τις απόψεις.
1: Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη. Το πρόγραμμά μας λέμε ότι στην ολοκλήρωσή του το 2030. Σε σχέση με το 2026 θα είναι στα 7,5 εκατομμύρια. Είναι πάρα καθαρό. Το τόνισε ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης μας. Βγήκαν ανακοινώσεις χθες. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική άποψη.
0: Θα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα ή όχι?
1: Φυσικά και θα το πάμε με το που θα ανοίξει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θα μπορεί να κοστολογεί στα προγράμματα. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πάμε ακριβώς γιατί είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πώς έχουμε κοστολογήσει και το πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας. Και να σας πω κάτι. Εδώ πέρα μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε, ότι ψηφίστηκε δηλαδή το να πηγαίνει το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αυτό, ας πούμε, θέλω να το κάνει για να δείξω ότι είναι κοστολογημένη, που να δούμε και ποια κοστολόγηση έχει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιατί όταν εισραίουν στα ελληνικά ταμεία τόσα χρήματα και πηγαίνουν κυρίως απευθείας αναθέσεις, δεν νομίζω ότι πηγαίνει και πολύ καλά με την κοστολόγηση στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εννοείται ότι και το ποσό, δηλαδή αυτό που λέει το 2,2, δεν είναι απόλυτα σωστό. Αυτό εννοείται.
1: Κοιτάξτε, πρώτον δεν είναι απόλυτα σωστό. Δεύτερον, η κοστολόγηση δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της είναι να δούμε το πρόγραμμα πόσο ακριβώς κοστολογείται σωστό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς διαμορφώνει η κοστολόγηση, θα με επιτρέψετε, εντός δημοσιονομικού χώρου, εντός κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όταν μπαίνει στα ελληνικά ταμεία 35 δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης και δίνει. Το 60% πάει σε διαγωνισμούς με έναν μόνο, δηλαδή ουσιαστικά σε απευθείας αναθέσεις. Η κοστολόγηση που κάνει εντός λοιπόν δημοσιονομικού χώρου καταλαβαίνουμε ότι είναι υπέρ πολύ συγκεκριμένων ομάδων.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα άλλο θέμα.
1: Βάζω δύο διαφορετικά θέματα. Ένα είναι το πώς κοστολογείται και το δεύτερο είναι πώς κοστολογείς εντός κοινωνίας. Εγώ θέλω να βάλω ένα ακόμα όμως θέμα το οποίο είναι άμεσο και αφορά τους πολίτες συνολικά. Ποιο είναι αυτό, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική φερεγγιότητα, η οποία σε εμάς το πρόγραμμά μας είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης του προγράμματος πάρα πολύ σοβαρά. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον δημιουργεί μια ασφάλεια στους πολίτες, στους ταξιούχο, στο μικρομεσαίο, σε επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν να επιχειρήσουν, σε επιχειρήσεις που ήδη επιχειρούν και είδαν, ας πούμε, π.χ. στο εμπόριο, τις εκτόσεις, να μειώνεται ο τζίρος τους 6 στις 10. Ναι. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ένα ήρεμο περιβάλλον. Και ένα δεύτερο, η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τι μας λέει, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα ισούται με κοινωνική εκκινησία. Για μας δεν ισχύει αυτό. Για εμάς ο δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει να μειωθούν οι ανισότητες και να δημιουργηθεί μία πολιτική υπέρ των μισθωτών, υπέρ των μικρομεσαίων, υπέρ των μεσαίων που δεν θα είναι ανάλγητη κοινωνικά.
2: Το κοινωνική, πώς το είπατε, ανισορροπία για τη Νέα Δημοκρατία, πώς προκύπτει αυτό?
1: Κοινωνική ακινησία.
2: Ακινησία, ναι. Εννοείται ότι τα μέτρα που εξήγηλε επί της ουσίας δεν αφορούν τους πολίτες ή δεν τους φτάνουν όλους τους πολίτες?
1: Θα πω κάτι το οποίο μου έκανε και προσωπικά, δηλαδή του προσωπικού,
2: ναι,
1: αλγινή εντύπωση. Δεν υπάρχει λέξη ακρίβεια. Δεν υπάρχει σε όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης, 2 ώρες πόσο μίλησε ο άνθρωπος. Επί 2 ώρες δεν είπε τη λέξη ακρίβεια. Ένα πράγμα το οποίο μαστίζει όλοι τα νοικοκυριά, ξέρετε, ξεκινήσει στο σχολείο ο αγιασμός ουσιαστικά την Παρασκευή και αύριο πάμε τα παιδιά μας σχολείο. Αύριο λοιπόν η Σάκη.
2: Αύριο είναι η πρώτη μέρα, ναι.
1: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν η

0: πάντα των παιδιών μας, θα πρέπει να γεμίσουμε τετράδια, βιβλία, κασετίνες, μαρκαδόρους, όταν φτιάχνω και όλες, ξυλομπογιές, ξέρω εγώ τι έχουν το κάθε παιδί που να πάρει μαζί του. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν βλέπει τα σχολικά ήδη να έχουν αυξηθεί 20-25% σε σχέση με πέρσι, δεν βρήκε μία λέξη να πει για την ακρίβεια. Μία λέξη. Έχει αυξηθεί το ελαιόλαδο 110%. Έχει αυξηθεί όμως το ρύζι κρέας 60%. Έχουν αυξηθεί τα αυγά.
1: Καλά, πέφτει το ελαιόλαδο τώρα. Το ελαιόλαδο πέφτει τώρα.
0: Το ελαιόλαδο
1: και το μοσχάρι σταθεροποιείται. Και εγώ παραγωγός είμαι, γι' αυτό σας το λέω.
2: Μπλέξατε δύο παραγωγοί.
1: Το έχω απόλυτο στην αποθήκη γι' αυτό. Έχει 3,5 ευρώ τώρα, 4.
0: Ακριβώς, είναι απόλυτο στην αποθήκη.
1: Έχω αυτό λέω, ότι έχει πέσει.
0: Είναι απόλυτο στην αποθήκη. Έχει πέσει για τους παραγωγούς. Έχει πέσει για τους παραγωγούς, δηλαδή εμείς οι παραγωγοί πουλάμε πάρα πολύ φθηνά.
1: Και στο ράφι έχει πέσει.
0: Γι' αυτό το κρατάμε στην αποθήκη. Και έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 111%.
1: Με το 19 σίγουρα. 111%. Σίγουρα.
0: Ναι, αλλά
1: απλά ξέρετε τι λέει η κυβέρνηση, κυρία Αντωνοπούλου. Ξέρετε τι λέει. Βεβαίως.
0: Πουλάγαμε περίπου 4 με 5 ευρώ.
1: Και το λάδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει κάτω από 6 ευρώ το λίτρο. Δεν βγαίνουν οι παραγωγοί. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα.
0: Πρώτον και δεύτερον, είναι βασικό.
1: Βεβαίως. Ξέρετε τι είπε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ξέρετε τι είπε, ότι δεν είπε ακρίβεια, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι ένα μικρό ανάγνωμα στην ακρίβεια.
0: Να δούμε τα μέτρα.
1: Ναι, εγώ δεν
0: έκανε
1: έχω πρόβλημα.
0: Το καλοκαίρι, έκανε τον Ιούλιο μια συμφωνία κυρίων, που δεν μου αρέσει σαν έκφραση να πω την αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Η οποία τι είπαν, ότι θα μειωθούν, λέει, κάποιες τιμές και θα έχουμε 1200 προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν μειωθεί είναι περίπου στα 600. Και η τιμή η οποία έχει μειωθεί είναι περίπου μεταξύ 0,1 και 0,20 λεπτών. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό είναι μείωση ακρίβειας χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό? Δεν μας λένε ποια προϊόντα ακριβώς είναι. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να πούμε, ναι, ορίστε, η κυβέρνηση όντως έκανε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως την έκανε και όντως μειώθηκαν τα προϊόντα. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν ένα σαφή μηχανισμό ελέγχου αυτών των 1200 προϊόντων που μπήκαν στη συμφωνία κυρίων. Η οποία δεν μπήκε το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει μπήκε, λέει, από 1η Σεπτέμβρη και μετά.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα για τον απλό πολίτη που μπορεί να ελέγξει, αλλά και για την κυβέρνηση να δει το αποτέλεσμα. Άρα είναι κοροϊδία κυρίων, θα με συγχωρέσετε.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν θέλει να δημιουργήσει ένα μηχανισμό, έχουν κατατεθεί τόσα σχέδια. Κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ που είχε συγκεκριμένο σχέδιο που με ρωτήσατε πριν.
2: Ναι, το παρουσίασε χθες. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Καταθέσαμε και εμείς ένα μηχανισμό που λέει το χωράφι στο ράφι με πλαφόν ανασημείωση στην αλυσίδα.
2: Σε όλη την τροφική αλυσίδα, ναι.
0: Σε όλη την τροφική αλυσίδα. Άρα και μηχανισμό ελέγχου και πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί ανά κομμάτι στην τροφική αλυσίδα.
2: Μάλιστα.
0: Έχουν κατατεθεί λοιπόν στην κυβέρνηση διάφοροι τρόποι που θα μπορούσε να μειωθεί όντως η τιμή. Όχι, ξέρετε, σε ένα σαμπουάν που κάνει 18 ευρώ. Ποιος θα αγοράσει σαμπουάν 18 ευρώ? Ποιος θα αγοράσει αυγοτάρχο? Γιατί χωρίς τα προϊόντα ποια είναι?
1: Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Τα έχουμε δει τα προϊόντα.
2: Κυρία Αντωνοπούλου.
0: Η λέξη ακρίβεια.
1: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαριλίζα Αντωνοπούλου, Μαριζέτα, από την Ελληνική Συμπαράταξη. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετάμε.
2: Ναι, χαιρετάμε.
1: Λοιπόν,
2: χαιρετάμε.
1: Κάπου εδώ λοιπόν σας αφήνουμε. Εσύ και τον κύριο Κολοκοτρώνης.
2: Ναι.
1: Πατριώτης, αθλητικολόγος, αθλητικογράφος, εξαιρετικός, κύριος.
2: Ας τον άνθρωπο να έρθει.
1: Μα τι, να μην πω.
2: Ευχαριστούμε το Γιάννη, την Εύη, τη Χρύσα, τη Δήμητρα. Να είστε
1: όλα
2: καλά. Εσάς πάνω απ' όλα για τα μηνύματά σας.
1: Πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που μας στέλνουν τα μηνύματα.
2: Λίγο βάλετε τελεία.
1: Έφυγες. Το άλλο Σάββατο 10 η ώρα,
2: εντάξει, προχώρα, έλα.
1: Θα είμαστε εδώ.
3: Real FM.
4: Happy birthday to you.
5: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλας.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Διάθεση καλοκαιρινή.
18: Θέα χαλαρωτική.
17: Γεύσεις λαχταριστές.
18: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
17: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
17: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
18: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
17: Τηλέφωνο 22730-62153.
18: See you at Corner.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χολβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Την εκπομπή Αιγαίου Κύματα σήμερα άνοιξε η Μαρία Σκουλά. Το τραγούδι «Θησαυρέ μου» ήταν του Βαγγέλη Σίμου, στίχη και μουσική, και ήταν από το δίσκο «Νησιώτικη Θύελλα», που κυκλοφόρησε το 1997 από τη Μήνος EMI. Θα ακούσουμε όλο το CD αυτό στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας και στο πρώτο μισάωρο θα ακούσουμε το «Μια μπουνάτσα, μια φορτούνα», «Σαν νησιώτικη θύελλα», «Καράβι θέλω να γίνω» και «Μαραίνομαι σαν τον Ανθό», «Το γράμμα», «Έλα γλυκά μου μάτια», «Κύμα το κύμα» και «Καπετάνιος στην καρδιά μου». Ακούμε Μαρία Σκουλά από το CD «Νησιώτικη θύελλα».

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φουρτούνα είσαι μέσα μου. Ήτανε η Μαρία Σκουλά από το δίσκο της Νησιώτικη Θύελλα που κυκλοφόρησε το 1997 από τη Μήνος EMI. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο δίσκο, Το βράδυ στην Ακρογιαλιά και Παναγιά Χρυσοπηγή μου. Και μετά θα κλείσει το δεύτερο μισάωρο με τα Νησιώτικα Γλέντια. Ένα ζωντανό δίσκο πάλι με τη Μαρία Σκουλά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
12: και 6977-80-93-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Τσελέντης και το τραγούδι «Οι νησιώτες το κλεντούνε». Θα ακούσουμε ένα ολόκληρο άλμπουμ με τον τίτλο «Στο Αιγαίο ξημερώνει» που κυκλοφόρησε από την Αθηναϊκή Δισκογραφική. Τα επόμενα κομμάτια είναι «Ήρθε η αγάπη μου στην Άξο», «Ο παράνομος έρωτας», «Στο Αιγαίο ξημερώνει», «Ένας έρωτας υπάρχει», «Άσε με να σ' αγαπώ» και «Ζω το μεγάλο έρωτα».

Να πούμε και λίγα λόγια για τον Χρήστο Τσελέντη. Ο Χρήστος γεννήθηκε στον Κινίδαρο της Νάξου, ένα χωριό με πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση. Παιδί οκταμελούς οικογένειας, χωρίς ιδιαίτερες μουσικές καταβολές, παρά μόνο αυτές του χωριού. Καταπιάστηκε πολύ νωρίς με το βιολί, για το οποίο ένιωθε πολύ μεγάλη αγάπη. Σε μικρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα βιολιού με το Σταματογιάννη στην Απείρανθο και αργότερα δίπλα στο Στάθη Κουκουλάρη για πολλά χρόνια ως μαθητής και ως συνεργάτης του αργότερα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ βιοποριστικά με τη μουσική, αλλά πάντα βρίσκονταν κοντά σε συλλόγους και σε γιορτές φίλων, ενώ αργότερα άρχισε να εμφανίζεται πιο μαζικά και οργανωμένα μπροστά σε κοινό. Η 11χρονη θητεία του ως πρόεδρος του Συλλόγου Κινηδαριωτών Νάξου τον έφερε πολύ κοντά σε εκδηλώσεις, βγαίνοντας μπροστά σε περισσότερο κόσμο ως τραγουδιστής. Συνόδεψε διάφορα χορευτικά, όπως και του συλλόγου του χωριού του, σε χώρες του εξωτερικού. Ο Χρήστος Τσελέντης για 7 χρόνια δούλεψε με το συγκρότημα της Δώρας Στράτου, παίζοντας βιολί και τραγουδώντας. Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του είχε τον τίτλο «Στο Αιγαίο ξημερώνει», σε μουσική του Στάθη Κουκουλάρη. Στη συνέχεια ο δεύτερος δίσκος του παρουσίασε «Ζωντανό γλέντι» με τίτλο «Ταξίδι στο Αιγαίο». Παράλληλα, στίχους δικούς του μελοποιεί ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, στο τραγούδι «Κάτω από το παραθύρι σου» που τραγούδισε η Λέτα Κορέ. Το ξημέρωμα στην Ανάφη έρχεται αργότερα να δώσει ζωντανό κέφι σε σύμπραξη μαζί με τον Μανώλη Μπαρμπεράκη. Η τελευταία δουλειά του με νησιώτικα τραγούδια έχει τον τίτλο «Κάτω από την Πανσέλινο». Ο Χρήστος Τσελέντης είχε συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους καλλιτέχνες του νησιώτικου χώρου και όχι μόνο. Σταθμός στην πορεία του υπήρξε η επί πολλά χρόνια στενή συνεργασία του με τον Στάθη Κουκουλάρη και τον Μανώλη Μπαρμπεράκη. Ο Χρήστος ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, καθώς εκτός από το τραγούδι δραστηριοποιήθηκε και ως επιχειρηματίας, αφού για αρκετά χρόνια διατηρούσε με μεγάλη επιτυχία ένα όμορφο χώρο διασκέδασης, το Μπουγάζι. Το τελευταίο γλέντι του, στο οποίο τραγούδησε και έπαιξε ο Χρήστος Τσελέντης, ήταν στις 16 Αυγούστου στον καλοκαιρινό χορό του Συλλόγου Σκαδιωτών Μεσωτών Νάξου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 22 730 35 426
4: και 69 76 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 730 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Ορθία, Γλάρουση Σάιντ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Radio Samos.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Στο πέλαγος η αγάπη μου είναι το τραγούδι που ακούσαμε με τον Χρήστο Τσελέντη. Θα συνεχίσουμε πάλι με τον Χρήστο Τσελέντη από το δίσκο του «Στο Αιγαίο ξημερώνει» που κυκλοφόρησε από την Αθηναϊκή Δισκογραφική. Τα κομμάτια που θα ακουστούν είναι «Στα σοκάκια του χωριού», «Οι αγάπες μου οι μεγάλες», «Πόσο θυμάμαι στο χωριό», «Κρυφή αγάπη», «Κινηδαριώτικος συρτό» και «Ο Δαμίγος». Και θα κλείσουμε «Οι νησιώτες το γλεντούνε».

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο Ράδιο Σάμος.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
11: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα
0: θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
16: Να κλείσω κιόλας, όλα καλά. Μέχρι και ο Τάσος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ εκεί στην ΑΠΟΕΛ που παίζει, που μπήκε αλλαγή δηλαδή ο Μπακασέτας.
15: Μπακασέτας, ναι.
16: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κοίταξε ο Μπακασέτας, αν είχε αυτούς τους παίκτες που είχε μπροστά, ίσως να μιλάγαμε διαφορετικά, έτσι, γιατί έχει ποιότητα. Απλά είναι αργός. Εντάξει, τι να κάνω.
15: Ωραία, Κώστα.
16: Ήθελα να πω το μόνο που ήθελα να πω, έτσι να τελειώσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Το ότι πήγαινε στην Αγία Τριάδα, εκεί πήγαινα και τη μητέρα μου εγώ και προσκυνούσε. Έμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν εκεί στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, όχι του λιμανιού, έτσι.
15: Όχι, Αγία Τριάδα Νίκαιας, ναι, ναι.
16: Ακριβώς, ναι, είναι μια πολύ ωραία εκκλησία και επειδή την έχω ζήσει 7-8 χρόνια και πήγαινα ερχόμουν εκεί με τη μάνα, είναι πολύ ωραία. Και τι να πω, έχω πει Γιώργο μου και στην εκπομπή σου πόσες φορές. Ο κόσμος πραγματικά υποφέρει από υποτίθεται μορφωμένους ανθρώπους. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να είναι με αυτά που γίνονται στα ιατρία, ίσως να είναι μια αρχή, ελπίζω, έτσι, κάποια πράγματα να μαζευτούν.
15: Ωραία, να είσαι καλά. Έγινε, Κώστα μου.
16: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
15: Να είσαι καλά.
16: Να είσαι καλά και
15: για χαρά, για χαρά.
16: Ό,τι υποθέτει.
15: Για χαρά. Πάμε στην όμορφη Καβάλα, στον κύριο Παρασκευά.
17: Έλα, κύριε Γιώργη.
15: Τι γίνεται, σας έχω χάσει, τι κάνετε.
17: Από το χειμώνα έχουμε να τα πούμε, τι να κάνουμε. Μπλέξαμε τώρα εδώ με τα σταφύλια, με τα αυτά, άστα να πάνε.
15: Πώς πάνε τα πράγματα πάνω.
17: Χάλια, χάλια, αδιόρθωτα.
15: Γιατί.
17: Γιατί δεν έχουν ζήτηση, δεν το ζητάνε.
15: Και τι τα κάνετε.
17: Τι τα κάνουμε, περιμένουμε τις εμπόρες. Ακόμα τώρα μερικά δεν έχουν οριμάσει, αλλά και αυτά που είναι... Τα καλά παρθήκανε, γιατί τα άλλα τα υπόλοιπα τα έφαγε πυρνόσπορος. Γιατί έβρεχε συνέχεια το μάγι, τα έπιτε σε μια αρρώστια
15: Μάλιστα.
17: και τα έφαγε πυρνόσπορος.
15: Κατάλαβα.
17: Αλλά και αυτά τα καλά που μείνανε λίγα δεν βλέπω να φεύγουν. Με το ζόρι φεύγουν, με το ζόρι.
15: Να.
17: Αυτά έτσι είναι. Γιώργος, αυτά έχει και κύριε Γολογοντρώνη.
15: Λοιπόν, αυτά τι κάνει η Αριανάρα, σας τι λέει.
17: Η Αριανάρα είναι ένα χωριό και μισό. Ούτε με ενδιαφέρει, ασχολούμαι με την ομάδα του χωριού μου, κύριε Παλογοτρώνη.
15: Εντάξει, ο Άρης είναι αγάπη παλιά. Εντάξει, εντάξει.
17: Η αγάπη, εντάξει, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αλλά ναι, όταν πας στο συνέχεια τρως πέντε, τι να ασχοληθώ μαζί σου.
15: Ναι.
17: Και δεν χαρίστηκε μια ευκαιρία. Από το 2-0 παραδόθηκε, δεν είχε τίποτα άλλο.
15: Αλλά με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πάει καλά όμως.
17: Με το και τι άδικο τον κέρδισε, και τι έγινε, κύριε.
15: Αυτό το λέω και εγώ. Αυτοί σημαδεύουν και κυκλώνουν τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Λες και τι έγινε.
17: Ναι,
15: το θέμα είναι το πρωτάθλημα, τι κάνεις. Ναι.
17: Ναι. Σκερδίσουμε τον ΠΑΟΚ για να σώσουμε β' αθλητή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
15: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
17: Ναι, άντε τον Κέρκη. Τι έγινε, θα πας μέχρι τον Κέρκη παράδειγμα να τρώνε και να χάσει χωριό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
15: Τα λέτε μια χαρά. Τα λέτε μια χαρά.
17: Ναι, κύριε Γιώργο, εγώ ασχολούμαι την ομάδα του χωριού μου. Ήταν β' κατηγορία, ανεβήκαμε στην Α. Και προχτές είχαμε ένα τύχημα δίπλα το γήπεδο. Έχουμε ένα βουνό με ένα εγκρισάκι του προφήτη. Λέει, άρπαξε φωτιά. Ήρθε το ελικόπτερο να το σβήσει. Χάλασε το ελικόπτερο και προσγειώθηκε τώρα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο τώρα.
15: Γιατί προσγειώθηκε και τι έγινε που προσγειώθηκε.
17: Χάλασε ο έλικας. Περιμένουν τα ανταλλακτικά.
15: Άμα. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ναι, το ελικόπτερο είναι μέσα στο γήπεδο τώρα.
17: Μέσα στο γήπεδο ακριβώς.
15: Άκου να δεις τώρα.
17: Ναι, τώρα τι να λέμε τώρα. Κάνουν τα παιδιά μαζευτήκανε.
15: Τουλάχιστον δεν έγινε τίποτε άλλο. Προσγειώθηκε το παλικάρι και όλα καλά. Δεν λες.
17: Όλα καλά, όλα
15: δεν
17: καλά.
15: Λες, δεν έγινε τίποτε άλλο.
17: Ευτυχώς ήταν το γήπεδο και αμέσως που πού.
15: Ευτυχώς.
17: Ευτυχώς ο άνθρωπος ήταν καλά. Εντάξει, φωτιά έσβησε, μια χαρά πήγανε, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα.
15: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα αυτό.
17: Εντάξει, ναι, τώρα.
15: Δεν πειράζει. Δεν πει, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό, και η φωτιά και ο άνθρωπος που προσγειώθηκε, αυτό μετράει.
17: Αυτό εντάξει. Το καλύτερο είναι αυτό. Είναι ένα καλό ο άνθρωπος προσγειώθηκε, δεν έπαθε τίποτα. Όλα πήγανε μια χαρά. Και μεγάλη σημασία πέφτει κύριο Κολοκοτρώνη, ο γυμναστής. Πήρανε ένα γυμναστή. Η ομάδα φυσάει. Άλλο γυμναστής, άλλο προπονητής.
15: Ναι, μέχρι καλά, εννοείται.
17: Τα παιδιά ξοδέψαν 60-70 χιλιάρικα, χαλάλι τους. Υπάρχουν ομάδες που
15: Όχι, ακούω όταν παίρνει και γυμναστή και δίνει και λεφτά, σημαίνει ότι το χωριό βοηθάει γενικά.
17: Σε κάθε αγώνα 400-500 άτομα πάνε, κύριε.
15: Εδώ 500 άτομα δεν έχει αλφαθνική που λέει ο Μάτε. Πας δηλαδή στην Τρίπολη και δεν έχει 500 άτομα.
17: Ναι.
15: Μπράβο.
17: Και Β' Αθηνική δεν έχει τόσο άτομα, κύριε
15: Κομπέρα. Έτσι, σωστά.
17: Ναι. Και έχουμε γήπεδο, κάτσε καλά, φανταστικό γήπεδο. Μέχρι που χτες βοσκούσαν κατσίκια και τώρα τα παιδιά τα κάνανε αεροδρόμιο.
15: Μπράβο. Είπαμε πώς λέγεται το χωριό, κύριε Παρασκευά.
17: Ελαιοχώρη, είναι 25 χιλιόμετρα από την Καβάλα.
15: Ελαιοχώρη, μάλιστα. Πολύ ωραία.
17: Άμα μπείτε στο ίντερνετ, θα δείτε τελικά.
15: Ωραία, φυσικά θα μπορώ να το δω. Ναι, κατάλαβα.
17: Έγινε, κύριε
15: Γιώργο. Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, κύριε Παρασκευά, επίσης να είστε καλά. Αριανός χρόνια ακροατής. Από πέρυσι έχω να τον ακούσω, να φανταστείτε. Λοιπόν, από Καβάλα Αρτέμιδα, ο κύριος Ηλίας.
18: Γεια σας.
15: Γεια σας, κύριε Ηλία.
18: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
15: Ωραία.
18: Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό που βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί με τον Όφη και να το αφιερώσει αρκετό χρόνο και ανάλυση, ενώ υπάρχουν 3 αθλητικά ραδιόφωνα, αμιγώς αθλητικά ραδιόφωνα στη χώρα. Ακούμε, ξέρεις ότι όσοι είμαστε οπαδοί ακούμε.
15: Ναι.
18: Δεν βρήκε ούτε 50 δευτερόλεπτα ένα σταθμός να αναλύσει αυτό το όραμα που, όπως είπατε και εσείς, έχει ο Όφη φέτος.
15: Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον Όφη.
18: Ναι. Όχι, λέω τώρα που υπάρχει και λόγος και αποτελέσματα.
15: Ναι.
18: Όπως το Super Cup, όπως το Κύπελλο, όπως τα Ελληνόπουλα που παίζουν μέσα.
15: Έτσι.
18: Όπως τα Ελληνόπουλα παίζουν μέσα. Μπράβο σε στον σταθμό και σε εσάς προσωπικά. Οι υπόλοιποι 3 σταθμοί, όταν έρθει κάποιο Σάντσες, Βάτσες, Κάτσες από Μεξικό, θα είναι πρώτη είδηση. Έτσι. Για τον Όφη που κατέβασε 7 Ελληνόπουλα και φέρνει αποτελέσματα, ούτε 50 δευτερόλεπτα δεν έχουν βρει. Και είναι αθλητικά ραδιόφωνα και τα τρία, έτσι. Και βρέθηκε ο Real, που το ξέρουμε το Real, το πίθος του, έτσι. Δεν χρειάζονταν τώρα αυτό. Να αφιερώσει αρκετό χρόνο και να πει νίκησε Όφη. Όχι έχασε ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά και τον Αθανασίου που κάποιος ακροατής είχε πάρει και τον στεναχώρησε έτσι όπως πανηγύρισε, δεν στεναχωρήθηκε ο Ολυμπιακός οπαδός που δόθηκε δανεικός στον Όφη, ο Αθανασίου, στεναχωρήθηκε με τον, πώς το λένε, με τον τρόπο που πανηγύρισε? Μα στεναχωρεί ο τρόπος που πανηγύρισε και όχι που έφυγε. Άντε να πάει να ψάξει από τώρα μπακ. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, δεν υπήρχε περίπτωση να παίζει στην εντεκάδα του συγκεκριμένου προπονητή που είναι και Βάσκος, άνθρωπος που δεν κάνει καλή προπόνηση. Δεν γίνεται. Έτσι είναι σωστός πρόβλημα και έχετε δίκιο ότι είχες πάει στο γυαλί εδώ και αρκετό καιρό πριν. Γιατί χαρτάκια ο συγκεκριμένος δεν παίρνει. Δεν παραλέγεσαι όπως λέγεσαι. Εύχομαι να είναι και αυτός ο ίδιος που ήρθε. Να μην παίρνει χαρτάκια. Το εύχομαι.
15: Να είστε καλά, κύριε Ηλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ, Νίκο Πειραιά, να είσαι καλά. Και ο Νίκος από τους Αμπελόκηπους. Γεώργιε, τώρα δεν ξέρω, είσαστε πολλοί Γεωργίδες και Γεωργίδες. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Όφη, γιατί έφυξε ο πατέρας μου. Δεν είμαι Όφη. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποια ομάδα να ήταν σαν τον Όφη, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, η Κηφισιά, η ΑΕΛ, ξέρω εγώ, ο Πανιόνιος, όποιος και να ήταν. Βλέποντας την καλή δουλειά, βλέποντας τα αποτελέσματα, τους τίτλους, έχω μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ο Όφη είναι Όφη. Είναι Κρήτη, είναι Ηράκλειο. Δεν γίνεται να μην ασχολείσαι. Το ίδιο ήθελα να ασχοληθώ με μια Παναχαϊκή, με μια Πάτρα, με μια Δόξα στη Δράμα. Έχω πει ότι πολλά χρόνια με το συγχωρεμένο του Γεωργίου, πάρα πολλά χρόνια, εκτός από το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης που έκανα από την Αθήνα, έχω περάσει από όλα τα ρεπορτάζ και εθνικών ομάδων, κάναμε την τελευταία σελίδα του φιλάθλου με τον Γιώργο, οι δυο μας, όλες τις ομάδες της περιφέρειας. Τις μεγάλες. Καστοριά, Δόξα, Σέρες, Ξάνθη, Λιβαδιά, Λάρισα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικά κάποια πράγματα. Και εγώ όταν παίρνουν αποτελέσματα, είτε εκτός είτε εντός με τους μεγάλους, χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Και οι ομάδες που έχουν όραμα θα πετύχουν. Αν έχεις όραμα. Γιατί αν έχεις όραμα, αμέσως θα έχεις και οργάνωση. Αυτά είναι το μυστικό. Το όραμα και η οργάνωση. Δεν είναι ότι ο Κόντις ξαφνικά έγινε ο Κλοπ. Είναι ότι έχουν όραμα. Ότι στοχεύουν στις σωστές μεταγραφικές κινήσεις. Και ανέλησα τι παίκτες πήραν. Έχει ο Όφη εξαιρετικό υλικό. Και μπράβο του και θα πάει καλά.
19: Real FM.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
23: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
24: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
23: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
24: Εννοείται, αγάπη μου.
23: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
24: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
23: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
24: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
25: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
26: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
27: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
26: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
28: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
29: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
30: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
29: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
32: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.
31: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
32: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αρέτρια και 26 στη Σκιάθο.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
33: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Μία ΠΑΕ για λόγους έτσι τυπικούς. Από πλευράς ουσίας, δηλαδή έρχονται ΠΑΕ, σας τυπάνε την πόρτα, δείχνουν ενδιαφέρον πώς θα προχωρήσουν την προληπτική ιατρική, τι θα κάνουν με τους αθλητές τους, για μένα είναι το πιο σοβαρό από όλα.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο να πούμε ότι οι εξελίξεις σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχουμε πλέον γενετικές εφαρμογές με την ανάλυση του γονιδιώματος του DNA που μπορούμε να προλάβουμε πραγματικά και να δώσουμε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν προληπτικές καταστάσεις αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις καρδιολογικές. Και με τον τρόπο μας πλέον έχουμε τη δυνατότητα της θεραπευτικής πρώιμης αντιμετώπισης και προληπτικής ακόμα αντιμετώπισης.
16: Ναι.
17: Η αλήθεια είναι εμείς το έχουμε πραγματικά προβάλει όσο μπορούμε. Μετέχουν γιατροί από πολλές ΠΑΕ και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τα μεγάλα σωματεία που μπορώ να σας πω καταρχήν. Όμως η ΠΑΕ σε πρώτη φάση γενικά δεν ξέρω πώς πρέπει να κινητοποιηθούμε επικοινωνιακά για να έχουμε μια ουσιαστικότερη δική τους παρέμβαση αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση.
16: Ναι, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε, δεν είναι όπως παλιά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όπως παλιά έλεγα ότι παίζουν στα ξερά οι παίχτες, δεν ξέραμε τι σημαίνει ρήξη χιαστού και τώρα βλέπουμε με το παραμικρό. Το ίδιο έχει να κάνει και με την καρδιά ενός αθλητή, γιατί είναι... Κουράζεται, είναι μεγάλες οι επιπτώσεις, είναι πάρα πολλά παιχνίδια, είναι πολύ πιο έντονες οι προπονήσεις. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
17: Έχει αλλάξει διαφορετικά η σωματική καταπώνηση, αλλά κατ' επέκταση και η ψυχική και η πνευματική καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο πρωταθλητισμός δημιουργεί τεράστια θέματα και στη ψυχική υγεία των αθλητών πέρα από τη σωματική. Και εμείς να πούμε, κύριε Κολοκοτρώνη, σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε και session, δηλαδή έχουμε στρογγυλά τραπέζια που συμμετέχουν και ακτινολόγοι και πραγματικά εκεί μπορεί να ενδιαφερθούν, να παρακολουθήσουν ακτινολόγοι τι, στη διερεύνηση μυοσκελετικών κακώσεων, στη διερεύνηση εγκεφαλικών προβλημάτων που μπορεί να έχουν, στη διερεύνηση αγκιακών προβλημάτων και παρεμβαίνουν στο συνέδριο και αγκιοχειρουργοί, παρεμβαίνουν και ορθοπαιδικοί, παρεμβαίνουν και φυσικοθεραπευτές και εργοσφυσιολόγοι, όλη η γάμα των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια καλή σωματική αλλά και ψυχική υγεία, θα έλεγα, διότι ξέρετε, αν πονάει το σώμα και δεν μπορεί κάποιος να αποδώσει, επηρεάζεται και συναισθηματικά και κεφαλικά και ψυχικά και γενικότερα η απόδοσή του μπορεί να είναι πολύ κατώτερη από αυτό που μπορεί να προσφέρει. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, περιλαμβάνει μια θεματολογία πάρα πολύ πλούσια. Θα χαρώ όταν θα έρθετε να το δείτε και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε ολιστικά πώς μπορούμε να χειριστούμε έναν αθλητή και πώς μπορούμε με τις βέλτιστες παρεμβάσεις να τον έχουμε στο καλύτερο επίπεδο από όλες τις πλευρές.
16: Αρκεί, εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω, να το πάρουν πολύ πιο σοβαρά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, είναι και οι άλλες ομάδες. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν ένα γιατρό, ένα ορθοπαιδικό, ενδεχομένως ένα παθολόγο, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν καρδιολόγο. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε.
17: Ναι, έχω διατελέσει παλιότερα γιατρός σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σωματείο στην 2005-2009. Στη συνέχεια δεν υπάρχει καρδιολόγος. Απλώς εκτιμώ ότι προφανώς πριν υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ή πριν υπογραφεί η κάρτα αθλητή, την οποία είχα την τιμή, αν θυμάστε, να προεδρεύω πέρσι μιας επιστημονικής επιτροπής 13 ιατρών που σε υψηλό επίπεδο για τη δυνατότητά τους σε πρωταθλητισμό ή σε αθλητική δραστηριότητα, είναι μόνο μια εξέταση γίνεται.
16: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Γιατί εγώ τελειώσω σε καθημερινή βάση. Το να πάει σε ένα νοσοκομείο ή μια μεγάλη ομάδα, άλλος πάει στο υγεία, άλλος πάει στο ιατρικό, άλλος πάει στο Μετροπόλιταν, εκεί θα κάνεις εξετάσεις. Εγώ λέω σε καθημερινή βάση ότι όπως εξετάζεται ο αθλητής από ένα παθολόγο ή ένα ορθοπαιδικό, να υπάρχει και ένας καρδιολόγος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και προληπτικά και πάρα πολλά πράγματα.
17: Συμφωνούμε απόλυτα. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια.
16: Ναι.
17: Το ιατρικό και καρδιολόγος, αλλά πραγματικά η παρουσία του θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις και να βοηθήσει.
16: Έτσι. Να σας πω, κάποιος μπορεί να έρθει στο συνέδριο δωρεάν. Πώς γίνεται τώρα η είσοδος, οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει?
17: Μπορεί να έρθει στο συνέδριο να το παρακολουθήσει. Μπορούν να δουν στο site του συνεδρίου www.sportscardiologycongress.com να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να γραφτούν και να το δει και να παρακολουθήσει όλη την θεματολογία που έχουμε. Πάνω σε αυτό είναι Παρασκευή και Σάββατο δύο παράλληλες θέσεις. Το Σάββατο γίνεται το μεγάλο σεμινάριο που αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοποριακή δική μας πρωτοβουλία, όπου συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα του κόσμου, ο Αντώνιο Πελίτσια, ο Ντομένικο Κοράντο, ο Σάντζερ Σαρμά, ο οποίος είναι ο γιατρός της Premier League, ο Αντώνιο Πελίτσια είναι ο πρόεδρος των ιατρών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κορυφαίος Ελβετίο Νίντερ Σιροσμίτ, πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν το στίγμα τους στην παγκόσμια αθλητική καρδιολογία και αναλύουμε ζητήματα τα οποία όντως είναι πρωτοποριακά και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μηδενίσουμε, θα έλεγα να ελαχιστοποιήσουμε, γιατί για να μηδενίσουμε είναι υπερβολικό, χάρη του Θεού μπορεί να μηδενίσει μόνο, όλα αυτά τα ατυχή συμβάματα που μπορούν να συμβούν στους αγωνιστικούς χώρους.
16: Πέρυσι, επειδή ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν και κανάλια από το εξωτερικό. Υπήρχε πολύ μεγάλη προβολή.
17: Όντως, είχαμε πολύ μεγάλη προβολή. Ευελπιστούμε ότι και φέτος είναι το ίδιο. Και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας και με αυτό, αν θέλετε, κύριε Κολοκοτρώνη, προβάλλουμε και τη χώρα μας.
16: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά προβάλλουμε την Ελλάδα.
17: Πρωτοποριακό, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι και φέτος οι συνάδελφοι από το εξωτερικό επικοινωνήσαμε και μου ζήτησαν πότε θα γίνουν εργασίες του συνεδρίου.
16: Ναι.
17: Και έρχονται με πολύ διάθεση, με πολύ χαρά και με πολύ μεγάλη.
16: Θα μας πείτε λίγο τις ώρες του συνεδρίου?
17: Την Παρασκευή οι εργασίες ξεκινούν από το 8 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Στην Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου 8 η ώρα θα είναι η τελετή έναρξης. Θα έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, και την παρουσία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα είναι κοντά μας για να κάνει την έναρξη φέτος, από ό,τι μας έχει ενημερώσει, εκτός κάποιου απρόπτου που δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και άλλους συναδέλφους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Μαυροτάς, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ και ήταν πρωταθλητής πόλο. Γενικότερα θα έχουμε και πρωταθλητές από τον ελληνικό χώρο, ανθρώπους που τιμούμε και θα βραβεύσουμε φέτος. Δεν θα το πω τώρα, θα τους δείτε εκεί.
16: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι,
17: και τις υπόλοιπες μέρες είναι το Σάββατο πάλι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να πω στο κοινό ότι στις 1 η ώρα θα γίνει η διάλεξη για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
16: 1 η ώρα την Κυριακή το μεσημέρι, την άλλη Κυριακή. Μάλιστα.
17: Που θα είναι ελεύθερη για το κοινό να τον παρακολουθήσουν, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάνουμε επίσης, κύριε Κολοκοτρώνη, φέτος και τα βήματα καρδιάς, ένα αγώνα δρόμου γύρω από το ξενοδοχείο μας, σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου, συμβολικά για να δείξουμε ότι η άσκηση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωφέλιμο, που καταλαβαίνετε, και να περάσουμε κάποια μηνύματα στο κοινό.
16: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Είναι δεδομένη η επιτυχία. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη ως αθλητικός χώρος και ως χώρα γενικότερα αυτό το οποίο κάνετε. Πραγματικά σας αξίζουν πολλές συγχαρητήρια.
17: Ευχαριστώ πολύ.
16: Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου.
17: Είναι τιμή μου και θα είναι τιμή μας να παρευρεθείτε.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
18: Real FM.
20: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Βαγγέλη, είπα στην αρχή ότι κατά τη γνώμη μου κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Απλά τώρα δεν έχω χρόνο, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και πρέπει να βγουν κάποια τηλέφωνα. Όσον αφορά για το Goal Line Technology, είναι το τέταρτο match. Τέταρτη αγωνιστική, έχουμε 4 παιχνίδια ανάλογης φάσης. Έπρεπε να έχει μπει χθες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Ο Μιχάλης μου λέει: ακατάλληλος και επικίνδυνος ο Αλγουαθίλ. Έγκλημα που δεν ξεκίνησε τον αγώνα με εξτρέμ. Ανάλογο είναι και του Γιώργου από τη Σύφνο. Και ο Στέλιος από τις Κροκές Λακωνίας. Αλλά νομίζω ότι βγάζεται πολύ εύκολα συμπεράσματα ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έτσι ένα προπονητή. Ο Κρητικός από την Άξο. Καλώς τον, ναι.
21: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
16: Τι κάνετε, πώς είστε?
21: Πώς περάσε το καλοκαίρι?
16: Καλά περάσαμε, καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε μου?
21: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
16: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
21: Βούλιαξε η Νάξο από πληθυσμό, βούλιαξε η Νάξο.
16: Είχε κόσμο.
21: Βούλιαξε. Λοιπόν, χτες έπαιζα τάβλη με ένα Ολυμπιακό που δεν το ξέρα, βέβαια φίλος, πολύ καλός φίλος.
16: Ναι.
21: Και μου λέει να διακόψω με το τάβλη να δούμε το μάτς. Πραγματικά, το πρώτο ημίχρονο κρατούσε ο Ολυμπιακός συνέχεια την μπάλα.
16: Ναι.
21: Και λέω λοιπόν στο φίλο, λέω, αν κρατήσουμε και δεν πάμε γκολ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο θα το συζητήσουμε.
16: Και τελικά αυτό που του είπατε έγινε, έτσι.
21: Τελικά όπως άκουσα την προηγουμένως, όσο μιλήσαν εκεί πέρα για τον Όφη, τελικά το αποτέλεσμα, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Γιώργο, τι μας έχει απόψε?
16: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό σε 9.30, 9 έχει πάω Κάρης, 9 η ώρα.
21: Μάλιστα.
16: Τα πιο σημαντικά, και η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
21: Πώς?
16: Η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
21: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
16: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Σίμος μου λέει, αύριο έχουμε ένα μεγάλο αγώνα και μια μεγάλη εθνική επέτειο, τον ξεριζωμό των Μικρασιατών. Αύριο στη Νέα Σμύρνη στις 4 η Πανιωνάρα παίζει με την Καλαμαριά. Η εθνική μνήμη θα τιμηθεί όπως και το πρωί σε όλες τις εκκλησίες της Νέας Μήνης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σίμω. Καλά κάνετε και το είπατε. Και έχουμε και τον κύριο Σάβα με την ευκαιρία από τη Νέα Μήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
22: Δεν είναι τυχαίο ότι με έχετε τώρα, γιατί είμαι και ο ιδρυτής της Ένωσης Ποντιών Μαύρη Θάλασσα Νέας Μήνης, Αγίου Δημητρίου και Δάφνης ήταν κάποτε. Έχουμε βάλει το παλαιό φάλιρο. Αγαπητέ κύριε Κολοκοτρώνη και εργαζόμενοι του Real, καλή σεζόν με υγεία στις οικογένειές σας.
16: Να είστε καλά.
22: Συγχαρητήρια στον μεγάλο Όφη μας. Τη μοναδική ελληνική ομάδα με 80. Συγχαρητήρια στον μεγάλο Όφη μας. Τη μοναδική ελληνική ομάδα.

0: όπως θέλει να λέγεται, που μας εντάξει πώς γίνουν οι σωστοί παίκτες. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχασε την άβρα του από τη στιγμή που έφυγε ο Μέγας Σάββας Θεοδωρίδης, που έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο Σάββας Θεοδωρίδης από το 1996 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα, παίρνοντας και τον Μπάγεβιτς, ήταν ο φύλακας άγγελος του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν για αυτή τη θέση. Δεν θέλω να πω ονόματα, καταλαβαίνετε. Από ό,τι βλέπω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα συναγωνιστούν οι άλλοι τρεις, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει του χρόνου στο γήπεδο που φτιάχνει ο ελληνικός λαός για αυτό να είναι, πιστεύω ότι και με λίγη βοήθεια μπορεί να το πάρει. Αλλά καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει υπέροχο πρόεδρο, υπέροχο προπονητή και παιχταράδες που βγάζουν γκολ. Πράγμα που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, να μιλήσει κάποιος άλλος, να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία κύριε. Να είστε καλά κύριε Σάβα μου, να είστε γερός. Ο Μιχάλης Όφη είναι μια μικρή ομάδα, πείτε στον ακροατή, δεν είναι ομάδα που να διεκδικεί τίτλους. Ξέρω πως δεν υπάρχουν οπαδοί του στην Αττική, οπότε λογικό οι σχολιαστές να πούν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οι κριτικοί κάτω έχουν δικά τους τοπικά ραδιόφωνα, διαφωνώ 100%. Δεν κρίνουμε αν μια ομάδα πάει να πάρει τον τίτλο ή όχι. Και Όφη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε ποιος κερδίζει. Γιατί εδώ πέρα λέμε χάνει ο Ολυμπιακός. Ενώ χθες ο Όφη κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό και κατέβηκε να πάρει το καλύτερο δυνατό. Μπορεί να έπαιρνε ισοπαλία, μπορεί να έπαιρνε νίκη. Εάν είναι δηλαδή να μιλάμε μόνο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν έχω χρόνο και όταν μπορώ και όταν έχω ερεθίσματα και όταν έχω γεγονότα, θα μιλήσω και για τον Πανιόνιο, θα μιλήσω και για τον Όφη, θα μιλήσω για οποιαδήποτε ομάδα εκτός από το ΠΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όπως σέβομαι τη δική σας γνώμη, θέλω και εσείς να σεβαστείτε τη δική μου. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Είναι και οι άλλες ομάδες συμμετέχουν. Χωρίς αυτές δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Και πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε αυτές τις ομάδες. Και βλέπουμε και πώς πάνε τόσο καλά. Είναι τώρα ο Όφη. Μπορεί με αύριο να είναι ο Ατρόμητος ή ο Ατρόμητος είχε πάει στον τελικό ή είχε κάνει καλή ομάδα. Βλέπουμε τον Πανετολικό τώρα. Γιατί να μην πάει καλά ο Πανετολικός. Ή βλέπουμε την Κηφισιά, πώς έπαιξε με την ΑΕΚ. Δεν είπαμε τα καλύτερα λόγια. Δεν είπαμε ότι η Κηφισιά θα γίνει η ΑΕΚ. Είπαμε πώς πήγε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Έχει διαφορά. Η Κηφισιά είναι η Κηφισιά και η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει κόσμος. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη είναι ο τελευταίος για σήμερα. Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Έλα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, με τα μπάνια και με τη θάλασσα. Θυμήθηκα εσάς.
1: Ναι.
2: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Χαίρομαι.
2: Το πόδι μου, ναι, πολύ καλά κύριε Γιώργο. Τώρα με αυτά που σας ακούω που λέτε, όλες οι ομάδες και οι μικρές πρέπει να ακούγονται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνο τρεις-τέσσερις μεγάλες ομάδες.
1: Εντάξει, η πλειοψηφία είναι οι μεγάλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο. Αλλά κάπου-κάπου να λέμε και κάτι για τις άλλες. Ναι.
2: Βέβαια, γιατί και η Κηφισιά με εμάς έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Τι πάει να πει η Κηφισιά. Όπως και ο Πανετολικός. Καλή ομάδα. Όφης. Όλοι πρέπει να ακούγονται. Όλοι πρέπει να ακούγονται, κύριε Γιώργο μου. Τι να κάνεις. Και συλληπιτήρια για το μαζονάκι μας, γιατί ήταν πατριώτης μας και Ρατσίνη, εγώ Αμφιάλη έχω μεγαλώσει. Κρίμα, κρίμα ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, κύριε Γιώργο, ο κόσμος με τι γιατρούς ασχολείται. Εγώ τώρα για το πόδι που έγινε η επέμβαση, ολόκληρη την ημέρα με ψάχνανε γενικές εξετάσεις για να με βάλουν στο χειρουργείο για το πόδι. Τώρα μάθαμε ο άνθρωπος, χωρίς να του κάνουν καρδιογραφήματα, του κάνανε αυτά τα πράγματα. Άμα δεν κάνεις καρδιογράφημα, ό,τι επέμβαση και να κάνεις, είναι επικίνδυνα. Μπορεί να σου πάρουν αίμα, άμα αντέχει η καρδιά σου. Αυτά να προσέχει ο κόσμος. Και να εμπιστεύεται τα δημόσια νοσοκομεία.
1: Καλά, και είναι οι καλύτεροι γιατροί, είναι και το συζητάμε.
2: Ναι, κύριε Γιώργο, ναι. Και να προχωρήσει η ομάδα καλά, προχωράει. Υπομονή, υπομονή. Μόνο να κάνουμε πολλές ευκαιρίες. Και στο τέλος τώρα την Τετάρτη. θα την πατάγαμε στο 92, θα

0: μας βάζανε τον γκολ και θα ερχόμαστε 1-1 και είχαμε χάσει και 5 γκολ σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τι να πεις. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν, έκανε μια ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη ΛΑΣΚ. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Θανάσης. Μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το μάτς. Λες και συμμετείχε για χρόνια στο Champions League. Ήταν μετά από 8 και η 6η φορά με το σπαθί της. Και είναι τυχερή που έχει το μάτς με τη Σαχτάρ. Μπορεί να πάρει πράγματα. Αλλά ο αγώνας σήμερα με τον Αστέρα στην Τρίπολη είναι κάτι το διαφορετικό. Σαφώς είναι μια έτοιμη ομάδα. Με σημαντικές προσθήκες και ξέρει ο Νίκολιτς πώς θα το χειριστεί. Να δούμε το παιχνίδι απόψε. Ο Πάνος μου λέει για Φόρμουλα 1, μάλιστα, τώρα στις 4 η ώρα από τον Αντένα και Αντένα Plus. Είναι το Grand Prix της Ισπανίας. Παρακολουθώ Φόρμουλα 1 πάνω μου. Και είναι στην Μαδρίτη, μετά επιστρέφει εκεί μετά από 45 χρόνια. Και μάλιστα νέα πίστα, η Μαντρίνκο όπως λέγεται. Έχω μελετήσει τη νέα πίστα αυτή, η οποία σε ορισμένα κομμάτια της η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ένας πιλότος είναι 340 χιλιόμετρα. Είναι καινούργια πίστα και επειδή είναι καινούργια η πίστα, οι 22 οδηγοί δεν την ξέρουν. Τώρα ήταν οι κατατακτήριες. Ήταν ο Νόρις είναι πρώτος. Είναι Νόρις, ο Αντωνέλη και ο Verstappen η πρώτη τριάδα. Στην pole position λέω. Λοιπόν, οπότε αναμένεται ένα τρομερό Grand Prix σήμερα. Απρόβλεπτο. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτό το σημερινό τρίωρο, εντάξει, η μερίδα του Λέοντος ήταν από Ολυμπιακούς, λογικό, μετά το αποτέλεσμα με τον Όφη. Να δούμε απόψε τα σημερινά παιχνίδια. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, κανονικά 12 με 3, αρκετοί ακόμα δεν έχετε συνηθίσει την ώρα, γιατί μου είπε και η Βάσια και την προηγούμενη Κυριακή, παίρνετε τηλέφωνο 4-4.30 κλπ. Θα το μάθετε. Αλλά μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Δημήτρης Χριστούλιας, για μία ώρα, όπου έχει να σας πει πάρα πολλά όσον αφορά τα οικονομικά και όχι μόνο, είναι expert, ξέρετε, στα οικονομικά. Να του στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε. Είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, ο οποίος διαδέχτηκε τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής, μια καλή εβδομάδα και υγεία στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.
2: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζει.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
10: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
12: Θέλεις οικονομία.
7: Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι.
16: Στα χείλη.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Αιγαίο. Άνεμη βόρειο ή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και για μία ώρα θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τη τσέπη μας, που αφορούν την καθημερινότητά μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr ή να τηλεφωνείτε στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Βάσια Κούτρα να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας μήνυμα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Δαβαρίνος. Κυριακή λοιπόν, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, και το θέμα που μονοπολεί σχεδόν τις τελευταίες ημέρες, το είπαμε και χθες, την οικονομική επικαιρότητα, είναι οι νέες υψηλές τιμές στην ενέργεια, κυρίως στο πετρέλαιο Brent και στα καύσιμα. Και σήμερα η Real News έχει πρώτο θέμα που αναφέρεται στο θέμα της ενέργειας με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα αναφέρει τις πληροφορίες που έχει αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές σε επίπεδα που να μπορεί ο κόσμος και να αγοράσει σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και να μπορεί να βάζει αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, πάμε να σας πω λίγα πράγματα για τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, το είχαμε πει και από χτες, σε πολύ λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 2 λεπτά, θα είναι μαζί μας η δικηγόρος, η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία θα μας μιλήσει για τις νέες επιβαρύνσεις που θα έχουν αρκετοί δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο ή κάποιο άλλο δάνειο και για τις επιχειρήσεις. Πόσο θα επιβαρυνθούν λοιπόν από την αύξηση των επιτοκίων, η οποία θα ισχύσει από τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λίγο μετά τις 3 θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι πρόεδρος στο πανελλαδικό δίκτυο η Real Estate, όπου εκεί θα κάνουμε φίλο και φτερό το νέο σπίτι μου 3, που θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου χρόνου, τον Ιανουάριο, και θα δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πάρουν φθηνό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Δεν γίνεται όμως να μην ασχοληθούμε και με την ενέργεια και με τα καύσιμα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει αύριο η εβδομάδα, και γι' αυτό το λόγο τις περίπου 10 λεπτά πριν τις 4 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να μας δώσει τις προβλέψεις του, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες. Πριν πάμε όμως και συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα, θα πάω αυτή τη στιγμή, θα σας πω τις ημερομηνίες για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Έλαβα ένα μήνυμα χθες, μου ζητήσατε να λέμε συχνά το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις. Λοιπόν, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑΕ, τα Α, κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτή και μισθωτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Πέμπτη, την προηγούμενη μέρα, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, οι συνταξιούχοι μπορούν να πάνε στα ATM για να πάρουν τη σύνταξή τους. Τώρα, επίσης, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα τέος ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤΕ, ΤΑΤ και ΤΑΤ ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, και σε αυτή την περίπτωση οι συντάξεις καταβάλλονται την προηγούμενη ημέρα. Το απόγευμα οι συνταξιούχοι θα τα δουν στα ATM των τραπεζών. Επίσης, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων και επίδομα γέννησης. Σε όλες τις περιπτώσεις η καταβολή, επαναλαμβάνω, γίνεται την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα στα ATM. Λοιπόν, δίχως να χάσουμε καθόλου χρόνο, θα υποδεχτώ την Κατερίνα την Φραγκάκη στην εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι απορίες έχετε για δάνεια, για εξοδικαστικό. Θα συζητήσουμε για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά Χ. Πολλές πληροφορίες η Κατερίνα, όπου θα μας τις δώσει. Και φυσικά το βασικότερο που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να απαντάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε την Κατερίνα Φραγκάκη στην γραμμή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην ωραία σου εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα πάει εξαιρετικά.
0: Νομίζω ότι λες καλά λόγια για γνωστούς και ευνόητους λόγους, αλλά το ζητούμενο είναι μέσα από αυτήν την εκπομπή να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, να δώσουμε απαντήσεις. Και από τα πρώτα μηνύματα που βλέπω, Κατερίνα, έχουν να κάνουν με αυτή τη νέα αύξηση επιτοκίων. Θα τεθεί σε ισχύ, από ό,τι καταλαβαίνω, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η νέα αύξηση επιτοκίων. Και το ζητούμενο είναι πότε θα δουν την αύξηση αυτή οι δανειολήπτες, ποιοι θα τη δουν και πόσο θα είναι η συγκεκριμένη επιβάρυνση στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Και επίσης έχω αμέσως μια ερώτηση αν αφορά και τα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ αγχωμένος και είναι λογικό, γιατί θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι βιώσαμε πριν από 2 χρόνια με την αύξηση των επιτοκίων, που πραγματικά έβλεπε ο κόσμος να πρέπει να καταβάλει μεγάλα ποσά, τα οποία δεν τα είχε και λόγω της ακρίβειας και λόγω των προβλημάτων που αναφέρεις πάρα πολύ συχνά στα ρεπορτάζ σου. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα ξαναδούμε και άλλη αύξηση. Να πούμε ότι υπήρξε τον Ιούνιο, ήταν στο 2% του 2025, τον Ιούνιο του 2026 είχε πάει στο 2,25 και τώρα θα πάει στο 2,50%.
0: Άρα μιλάμε για τη δεύτερη αύξηση στα επιτόκια, αυτή που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσα σε περίπου λιγότερο από 3 μήνες.
1: Ναι, και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν είχαμε φτάσει ποτέ στο επίπεδο που ήμασταν τότε την εποχή του COVID, που σχεδόν ήταν μηδενικά τα επιτόκια λόγω της κατάστασης. Είχαμε μείνει στις αυξήσεις που υπήρχαν. Βεβαίως είχε μειωθεί. Mm-hmm. Δεν ήταν η κατάσταση που βιώναμε το 2024. Αλλά πάλι βλέπουμε αυτή την αύξηση, η οποία αφορά, γιατί με ρώτησες προηγουμένως, mm-hmm. τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει να... αν συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει το κράτος οπωσδήποτε, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά, να σταματήσει αυτή την κατάσταση δίνοντας κάποια επιδότηση όπως είχε δοθεί, διότι αν συνεχιστεί, με βεβαιότητα θα σου πω από την εμπειρία μου τις προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων, θα δούμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Πολλοί τότε αναγκάστηκαν να αφήσουν τα δάνειά τους και να μην τα πληρώνουν, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί από εκείνο το χρονικό διάστημα κόκκινα δάνεια και δεν θέλουμε αυτό με τίποτα να το ξαναδούμε.
0: Προφανώς, έχεις να μας δώσεις ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι για να καταλάβουμε για ποια επιβάρυνση μιλάμε.
1: Βέβαια θα σου δώσω, και το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια θα είναι αυτή η επιβάρυνση. Ας πούμε, για αν έχει πάρει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, το σημερινό επιτόκιο θα ήταν στο 3,75, ενώ μετά την αύξηση θα πάει στο 4%, όπως αναφέραμε. Mm-hmm. Η δόση η σημερινή θα ήταν στα 771 ευρώ, η νέα δόση θα είναι στα 791 ευρώ.
0: Να, 20 ευρώ δηλαδή.
1: 20 ευρώ. Ακριβώς.
0: Δηλαδή το χρόνο είναι 240 ευρώ. Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη επιβάρυνση.
0: Ναι, γιατί είναι επιβάρυνση, Κατερίνα, μέσα σε όλα τα άλλα που έχει επιβαρυνθεί ένα νοικοκυριό, όπως τα καύσιμα. Θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα έχουμε και τον κύριο Ασματογλου, ο οποίος θα μας πει πού θα πάει η βενζίνη. Εδώ μαθαίνουμε για τα καύσιμα, για παράδειγμα, ότι θα πάνε μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν πέσει το Brent, ακόμα και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη και στα 2 ευρώ και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Δεν μιλάω ότι σε ένα μήνα ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπου εκεί από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, φέτος με τα σημερινά δεδομένα θα κοστίζει 1.900. Δηλαδή θα θέλει ένα νοικοκυριό 2.000 ευρώ για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης, για να θερμάνει τα σπίτια του, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε, είτε είναι ένα 20 το μήνα, είτε είναι 1 ευρώ το μήνα, οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση από όπου και αν προέρχεται είναι πάρα πολύ σημαντική για τα νοικοκυριά. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες πλέον και διάφορα σχόλια που διαβάζω ότι ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη αύξηση των επιτοκίων εάν δεν καμφθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, αν δεν μειωθεί ο πληθωρισμός. Να δούμε τι θα γίνει όμως, γιατί αυτό που είπες ότι φοβάσαι μήπως υπάρξουν νέα κόκκινα δάνεια έχει άμεση σχέση και με τον εξοδικαστικό, που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Πες μας τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς πάει ο εξοδικαστικός και το βασικότερο, τι αλλάζει σε λίγες ημέρες. Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου, από την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
1: Να θυμίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ξεκίνησε το 2020, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με το πέρασμα του χρόνου και μετά από τις δικές μας εισηγήσεις, γιατί καθημερινά παλεύουμε για το καλό των ανθρώπων, των δανειοληπτών, αλλά και των οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, να βρουν μία ρύθμιση στην οποία να μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι λοιπόν, μετά τις βελτιώσεις που είχε ο εξοδικαστικός, που ακόμα θέλει και άλλες βελτιώσεις, πάντα θα το λέω αυτό, για να είναι μία βιώσιμη λύση για τον κόσμο, για να δούμε μεγάλα κουρέματα, για να μπορέσει ο κόσμος να δίνει τη δόση στην οποία μπορεί να
0: ανταποκριθεί.
1: Γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι επειδή οι εταιρείες διαχείρισης, οι services και τα funds έχουν υπερογκώσει τις οφειλές των συμπολιτών μας που είχαν ένα δάνειο και δυστυχώς κοκκίνησε, θα πρέπει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να δούμε γενναία κουρέματα και όχι να βλέπουμε περιπτώσεις που δεν γίνεται ούτε ένα ευρώ διαγραφή χρέους, όπου εκεί πέρα βεβαίως...
0: Να σας πω κάτι, επειδή είναι και η Κυριακή μεσημέρι τώρα... Και δεν είναι και σωστό να γκρινιάζουμε συνέχεια, γιατί τα λέμε και τα ξαναλέμε. Μπορεί, δηλαδή υπάρχει κάποιος, εσύ έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν πάρει και το φως της δημοσιότητας, περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπάρχει ένας άνθρωπος νοικοκυραίος, ο οποίος να μην θέλει να ρυθμίσει την οφειλή του και θα θέλει να χάσει το σπίτι του. Προφανώς όλοι θέλουν. Για τον ΑΒ λόγο όμως κάτι τους έτυχε σε αυτή τη ζωή και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, πρέπει να βοηθηθούν.
1: Προφανώς, όταν κάποιος θα πάει στη λύση του εξοδικαστικού, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι στρατηγικά κακοπληρωτής. Να ακούσω ότι είναι στρατηγικά κακοπληρωτής κάποιος ο οποίος βρίσκει ξαφνικά εκ θαύματος τα χρήματα και πάει το φαντ και ζητάει τεράστια κουρέματα.
0: Είναι 2%, 1%, 3%.
1: Είναι, βάσει της εμπειρίας μου, πώς πω εγώ, είναι ελάχιστη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: το θέμα.
1: Και δεν πρέπει να συζητάμε συνέχεια για τους στρατηγικά κακοπληρωτές, αλλά να ωφεληθεί ο κόσμος, ο οποίος το έχει πραγματικά ανάγκη. Να πούμε λοιπόν ότι από 21 του μηνός, επειδή με ρώτησες προηγουμένως, αλλάζει ο εξοδικαστικός.
0: Πριν πάμε εκεί, μισό λεπτά, Κατερίνα, γιατί ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να απαντάει άμεσα στους ακροατές. Χριστίνα, με ρωτάς, καλή εκπομπή, είμαι συνταξιούχος, αμαία 53 ετών, δικαιούμαι το επίδομα του Νοεμβρίου. Φυσικά και το δικαιούσε προς το τέλος του Νοέμβρη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα έχεις πάρει τα 400 ευρώ καθαρά. Φυσικά και τα δικαιούσε. Συγγνώμη, Κατερίνα, αλλά πρέπει να απαντάμε και στα μηνύματα των ακροατών. Πάμε λοιπόν, τι αλλάζει στον εξοδικαστικό από 21 Σεπτεμβρίου. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, από 21 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα δούμε στην πλατφόρμα την επιλογή της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να διασώσει πρακτικά το σπίτι του και να ζητήσει την εκποίηση των υπολείπων ακινήτων, αν έχει, προκειμένου να δει διαγραφή η οποία να είναι ίση με την αξία των ακινήτων τα οποία θα εκποιηθούν.
0: Μισό λεπτάκι. Παράδειγμα. Δώσε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιος χρωστάει 200.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και εκποιεί ένα οικόπεδο το οποίο έχει αξία 50.000 ευρώ. Εφόσον λοιπόν επιλέξει αυτή τη λύση, θα βρει σίγουρα διαγραφή από τις 200.000 ευρώ που είναι η οφειλή του, θα πάει στις 150.000 ευρώ, όπου θα έχει τη δυνατότητα που δίνει ο εξοδικαστικός βεβαίως να πληρώσει την οφειλή του σε 420 δόσεις.
0: Ερώτηση, 420 γιατί να μην το πουλήσει μόνος του ο συγκεκριμένος δανειολήπτης και να πρέπει να μπει στη διαδικασία της πλατφόρμας και όλα τα σχετικά. Από τι παραπάνω θα του δώσει αυτή η ρύθμιση?
1: Πρώτον, μπορεί να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο.
0: Ποιος θα το αγοράσει αυτό το οικόπεδο, συγγνώμη, αλλά έχουμε πραγματικά πολλά μηνύματα.
1: Εκποιείται μέσω του δημοσίου. Δεν το αγοράζει.
0: Μα αυτό είναι.
1: Πρόσωπο.
0: Άρα, εσύ λες, παιδιά, έχω αυτό το οικόπεδο, κάνει 50.000 και το δημόσιο σου παίρνει αυτό το οικόπεδο. Εκποιείται από το δημόσιο.
1: Εκποιείται από το δημόσιο. Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι επειδή χρωστάνε πάρα πολλά στο δημόσιο, δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, αλλά και ασφαλιστική, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πουλήσουν τίποτα.
0: Μάλιστα, ερώτηση. Αν έχω τρία οικόπεδα και έχω και συνολικά μου τα εκποιήσει το δημόσιο κατά 200.000 ευρώ και χρωστάω 200.000 ευρώ, καθάρισα αυτό ήτανε?
1: Όχι, βέβαια. Θα υπάρχει ένας υπολογισμός ο οποίος θα γίνεται πάντα με βάση την αξία, την εμπορική αξία του ακινήτου το οποίο τελικά θα κρατήσει ο δανειολήπτης, δηλαδή την αξία του σπιτιού του. Και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει και ο αλγόριθμος. Δηλαδή το προηγούμενο παράδειγμα που δώσαμε ήταν έτσι πάρα πολύ απλό για να καταλάβει ο κόσμος εύκολα ποιο θα είναι το καλό σε αυτή την επιλογή. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και θα πρέπει πάντα να ρωτάμε το δικηγόρο μας, επιμένω στο δικηγόρο μας και όχι οποιονδήποτε ο οποίος παρουσιάζεται ότι μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Και ο δικηγόρος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει ποια λύση μπορούμε να επιλέξουμε. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, η σωστή λύση να είναι η δικαστική προσφυγή. Γιατί μπορεί να έχουν παραγραφεί οφειλές, γιατί μπορεί οι οφείλοι να είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτή που φαίνεται στην πλατφόρμα. Άρα εμείς δίνουμε το γενικό πλαίσιο, λέμε στον κόσμο τι θα ισχύσει, αλλά η επιλογή είναι πάντα από τον δικηγόρο.
0: Και αυτό που σε έχω ακούσει φυσικά να το λες πάρα πολλές φορές, το έχω μάθει και εγώ, το λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά, είναι κανένας, μα κανένας να μην περιμένει την τελευταία στιγμή για να δώσει μία λύση στο πρόβλημά του, να προσπαθεί με τα όποια εργαλεία του δίνει η νομοθεσία να ρυθμίζει τις οφειλές, είτε μέσω του εξοδικαστικού, είτε μέσω των υπολείπων ρυθμίσεων, αν έχει μόνο στο δημόσιο οφειλές, 72 δόσεις, 24 δόσεις, σε κάθε περίπτωση να μην αφήνει αδρανή την οφειλή που έχει, διότι θα τη βρει μπροστά του, σωστά?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, Δημήτρη. Και να πούμε ότι ποτέ δεν αφήνουμε στην άκρη διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, αλλά αμέσως, επειδή οι προθεσμίες είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές, θα πρέπει να πάμε στο δικηγόρο μας για να μπορέσει να πράξει τα δέοντα.
0: 30 δευτερόλεπτα, Κατερίνα, για μία ερώτηση που μας έστειλε ο Στέλιος. Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι κάποιος ένα βήμα πριν από τον πληστηριασμό? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Άμα είμαστε ένα βήμα πριν τον πληστηριασμό, το πρώτο που κάνουμε είναι διμερής διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε
0: με τον σερβισερ,
1: ρυθμίσουμε με το σερβισερ, εφόσον βεβαίως έχουμε χάσει όλες τις δικαστικές προθεσμίες που έχουμε. Βλέπουμε αν υπάρχει δυνατότητα για να πάρουμε πιστοποιητικό ευαλότου, γιατί σε περίπτωση που είναι κάποιος ευάλωτος έχουμε πει ότι προστατεύεται το ακίνητό του, και ως εκ τούτου άμεσα θα πρέπει να βρούμε μία λύση για να μην χαθεί το σπίτι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε κάποιους οι οποίοι έχουν χάσει το σπίτι τους και θέλουν με δύσκολο τρόπο πλέον να επιστραφεί το σπίτι σε εκείνους, όταν πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσα μηνύματα έχουμε και πόσες απαντήσεις πρέπει να δώσεις. Θα προσπαθήσω, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τζον, θα μπορείς να περιμένεις να απαντήσεις ένα-δύο ερωτήματα μόλις ακούσουμε τους σύντομους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε με ένα-δύο ερωτήματα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025. Και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφέ.
16: Ράδιο
15: Ρυθμός.
16: FM στους 102.
17: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
18: Σιγά εσύ, σιγά.
17: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
18: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
17: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Να συνεχίσω.
17: Ναι, ναι, συγγνώμη.
18: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
17: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
18: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
17: Ποσειδώνα, ακούς.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
23: Το κοριτσάκι του.
22: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
23: Και τη φωλιά του.
22: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
23: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
22: Κοτόπουλο σούβλας.
23: Κολοκυθολούλουδα.
22: Μεζέδες και αποστάγματα.
23: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
22: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
23: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
22: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
24: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
25: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
25: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
26: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
25: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
26: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
25: και 6983-199-081.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
25: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
27: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
25: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
0: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
25: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
0: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
25: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
25: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
25: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
25: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
25: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
25: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Το 90% δηλαδή, το 10% ουσιαστικά της αξίας του ακινήτου. Το ηλικιακό όριο είναι έως 55 ετών και φορά την αγορά πρώτης κατοικίας. Τα κριτήρια τώρα τα εισοδηματικά είναι τα εξής. Ο άγαμος είναι έως 25.000 ευρώ. Η έγαμη είναι έως 35.000 ευρώ με προσάφηξη 7.000 ευρώ ένα παιδί. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί πάει σε
15: 5.000 ευρώ. Ήταν μέσω σπίτι μου 2.
2: Αυξήθηκε στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 σε 7.000 ευρώ. Επομένως για τους έγαμους με ένα παιδί είμαστε 42.000 ευρώ. Ζευγάρι με δύο παιδιά έως 49.000, τρία παιδάκια έως 56.000 ευρώ. Και η μονογενική οικογένεια είναι έως 39.000 ευρώ, με προσάυξη 7.000 για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Το βασικό κριτήριο είναι το ακίνητο αυτό να είναι κατασκευής έως 31/12/2007. Και όσον αφορά τα αγωνικά μέτρα, γνωρίζουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ότι είναι έως 150. Λογικά θα υπάρχει και μία αύξηση των τετραγωνικών μέτρων. 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί, αν δεν κάνω λάθος, αν τα παιδιά είναι πάνω από 3.
15: Πάνω από 4, νομίζω, ή 3 ή 4. Θα το δούμε αυτό όμως.
2: Θα το δούμε, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Μας ακούνε ακροατές μας και ψάχνουν να δουν ποιες περιοχές είναι αυτές.
15: Ναι, αυτό είναι το θέμα, κύριε Μπάκα, και εσείς είστε ειδικός γι' αυτό.
2: Πάμε τώρα σε αυτό. Για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία, θα πάρουμε τα δεδομένα του πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τι μας έμαθε ότι αυτή τη στιγμή η μέση επιφάνεια κινήτου που αγοράστηκε ήταν 88 τετραγωνικά, που σημαίνει ότι ο κόσμος επέλεξε να βρει σπίτια τα οποία είναι τουλάχιστον με δύο δωμάτια, σπίτια κατάλληλα για οικογένειες. Το άλλο που μάθαμε είναι ότι η μέση αξία του σπιτιού ήταν στις 152.100 ευρώ. Πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Και το δάνειο 109.000. Δηλαδή είδαμε αυτή τη στιγμή ότι η χρηματοδότηση στη σύστημα με την εμπορική αξία ήταν περίπου στο 71%. Το θέμα είναι το εξής τώρα.
15: Και εμένα αυτά τα στοιχεία μου δείχνουν, κύριε Μπάκα, επειδή μας ακούνε τώρα νέοι και νέες που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, ότι πραγματικά πήραν σπίτια εντός εισαγωγικών, θα πω, με χαμηλή εμπορική αξία, τα οποία είναι ουσιαστικά αποτυπώνουν και την οικονομική κατάσταση όλων των νέων ανθρώπων που θέλουν να πάρουν ένα σπίτι. Δηλαδή δεν βλέπω εδώ σπίτια, βίλες ή ξέρω εγώ πανάκριβα σπίτια. 90 τετραγωνικά να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια και 152.000 ευρώ αγορά.
2: Πάμε τώρα στο εξής. Ναι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θα αναζητούμε ένα σπίτι από 80 τετραγωνικά μέτρα έως 150. Δηλαδή να ανοίξουμε κιόλας την επιφάνεια. Μην πάμε μόνο σε πιο μικρά σπίτια. Το μέσο όρο είναι 88. Πάμε από 80 σε 150. Θα βρούμε ένα σπίτι από 80 σε 150 τετραγωνικά μέτρα. Άρα το πρώτο όρο που μείνει ισόγειο, είναι υπόγειο, εσωτερικό. Να δούμε το εξής. Πλέον, σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αγγελίες, βλέπουμε το εξής. Τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 300.000 ευρώ στο Δήμο της Αθήνας αποτελούν το 15,7%. Τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 250.000 το 12,42%. Και τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 200.000 το 7,5%.
15: Άρα δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια, αυτό μας λέτε.
2: Έχουμε πολύ μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Αν μειώσουμε και άλλο τα ποσά, αντιλαμβάνομαι ότι μειώνονται και η διαθεσιμότητα. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι είμαστε τυχεροί και βρήκαμε αυτό το σπίτι. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 84% των ακινήτων που πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος Σπίτι μου 3 στο Δήμο της Αθήνας είναι παλαιότητας έως το 1980, εκ των οποίων τα μισά είναι έως το 1970.
15: Πολύ παλιά σπίτια.
2: Συζητάμε για σπίτια τα οποία τουλάχιστον είναι σήμερα που συζητάμε 46 ετών. με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
15: Που σημαίνει ότι θέλει ανακαίνιση, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Που σημαίνει ότι θέλει ανακαίνιση αυτό το σπίτι όπως και
15: δηλαδή το παίρνει 150 χιλιάρικα και δίνει. Πόσα χρήματα ακόμα για να το ανακαινήσεις.
2: Δεν πιστεύω θα δώσει 100, θα δώσει παραπάνω, πιστεύω πλέον. Λοιπόν, αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προάστιων, θα σας πω ότι η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική στα ποσά αυτά. Δηλαδή, τα νότια προάστια για ακτήσεις έως 300.000 ευρώ είμαστε μόλις το 7,7%.
15: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
2: Ναι, στα βόρεια προάστια είμαστε, ναι, και στα νότια προάστια είμαστε 5,9. Η διαθεσιμότητα καταγράφεται πιο ικανοποιητική κατά κύριο λόγο στις περιοχές του υπολείπου Αττικής, εκεί έχουμε διαθεσιμότητα στο 45,5% για ποσά ως 300.000, έως 250, στο 36%, έως 225%, που σημαίνει ότι οι οικογένειες μπορούν να βρουν σπίτια στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Και το σημαντικό εδώ είναι το εξής, ότι τα σπίτια τα οποία θα βρουν, θα δουν ότι σε ποσοστό πάνω από το 50%, πάνω από το 65 με 70% μάλλον, είναι κατασκευής μετά το 1980, που σημαίνει ότι μπορείς να βρεις ακίνητα τα οποία είναι νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας καταγράφουν ότι το 26% των διαθέσιμων ακινήτων στις περιοχές του υπολείπου Αττικής είναι ακίνητα κατασκευή μεταξύ 2001-2007. Επομένως, ναι, εκεί το ζευγάρι.
15: Όταν μιλάμε για υπόλοιπο Αττικής, τι εννοείται.
2: Υπόλοιπο Αττικής θεωρούμε περιοχές όπως είναι η Παλίνη, όπως είναι το Μαρκόπουλο.
15: Ναι, μετά σου λέει ο άλλος. Θα χαλάω ένα σωρό χρήματα να πηγαίνω στο κέντρο άμα δουλεύω, οι μετακινήσεις.
2: Συμφωνώ με Κέρα, Τέα, Ραφίνα, Μέγαρα, Ελευσίνα, Ανάβησος, Λαύριο, Κάλαμο.
15: Εσείς δίκιο, καλά τα λέτε και έχετε πολύ σωστά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας ακούνε σου λέει τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Θα μετρώνει οι δρόμοι κάθε μέρα για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Ή ξέρετε ότι πολλά νέα παιδιά προσπαθούν να είναι κοντά και στους γονείς τους, εάν γίνεται, κοντά, στο μισάωρο, στο 20 λεπτό, για να μπορούν να έχουν μια βοήθεια. Είναι πολύ. Εσείς το βλέπετε και το βιώνετε καθημερινά γιατί έχετε τρομερή εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο όλα να ενωθούν τα κομμάτια του παζλ ώστε να μπορέσει κάποιος να πάρει και καλό σπίτι και κάπως να είναι κοντά σε ένα μετρό ή σε συγκοινωνίες ή να είναι κοντά εκεί που ήταν το πατρικό του, δεν ξέρω εγώ τι. Γενικά είναι δύσκολο. Το να φύγει κάποιος, ας πούμε, να είναι Πειραιώτης και να φύγει να πάει στην Παλίνη, δεν ξέρω, γίνεται αυτό.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία αυτή, αλλά πλέον είναι το πού είναι η εργασία τους και ποιο είναι το κόστος μεταφοράς. Ένα άλλο βασικό θέμα που θέλω να συμβιώσω στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Εμείς περιμέναμε μια διεύρυνση, να σου πω την αλήθεια. Τι περιμέναμε από το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εξαγγελίες. Εγώ θεωρώ ότι θα το ξαναδούμε πάλι μπροστά μας και θεωρώ ότι θα δούμε κοινές εξαγγελίες. Δεν είδαμε να αφορά ανέγεστη κατοικία σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Σε απόλυτα Αττική σε ανατολικά προάστια υπάρχουν ιδιόκτητα οικόπεδα. Που έχουν δημογραφικές παροχές, που έχουν οι γονείς. Δεν το είδαμε αυτό για να δούμε μια αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. Δεν είδαμε π.χ. το δικαίωμα υψούν, π.χ. σε ένα ακίνητο της οικογενείας, το οποίο μπορεί να είναι μονοκατοικία και να έχει τη δυνατότητα να χτίσει από πάνω.
15: Ναι.
2: Δεν είδαμε π.χ. αυτή τη στιγμή την δυνατότητα από περάτωση ημιτελών ακινήτων που μπορεί να ξεκινήσει οι γονείς να φτιάχνουν τα παιδιά σου, να ξέρουν στη μέση. Το αναφέρουμε αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε μια νέα πίεση σε μια αγορά. Η οποία είναι ήδη πιεσμένη. Ξέρετε πολύ καλά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο στέγασε 10.000 ανθρώπους. Και κανείς δεν λέει όχι. Πίεση μια ήδη πιεσμένη αγορά, καταγράφεται ως αυξήσει διψήφιο σε διψήφια νούμερα, όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώληση.
15: Ναι.
2: Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που είναι πιο διευρυμένο, και καλά κάνει και είναι πιο διευρυμένο, και σε κριτήρια συντοματικά και στα ποσά. Βλέπουμε όμως ότι τελικά, όσο και να φτάνουμε το όριο της αξίας του ακινήτου έως 300.000, το πρόβλημά μας είναι η διαθεσιμότητα. Όταν συζητάμε και λέμε ότι στην Αθήνα το 15,71%.
15: Γι' αυτό κάνουμε και το διάλογο αυτό τώρα για να ακούγονται γνώμες σαν τη δική σας και μέχρι να τρέξει το πρόγραμμα ή κάποιο επόμενο πρόγραμμα ή κάποιο άλλο πρόγραμμα να μπορέσουν να γίνουν τα προγράμματα με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση ακινήτων. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Αυτό το ζητούμενο είναι γενικά στην αγορά και το θέμα αυτό να ξέρετε και ο κ. Αυτιάς, αν δεν κάνω λάθος, που χτες διάβαζα στην Ευρωβουλή, στην Κομισιόν, αναφέρθηκε σε αυτό ότι πρέπει να μπούμε σε δικασία να χρηματοδοτήσουμε και την ανέγερση της πρώτης κατοικίας όταν υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο. Επομένως η Ευρώπη γενικά αυτό το ακούει. Δηλαδή είδαμε και τις απαντήσεις αυτή τη στιγμή του Επιτρόπου που αναφέρθηκε ότι ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Το αναφέρω αυτό γιατί αν δούμε τα στοιχεία, αν ερευνήσουμε σε βάθος τα αποτελέσματα του προγράμματος Σπίτι μου 2, καταλήγουμε σε αυτό το γεγονός. Ότι καλά είναι αυτά τα προγράμματα για αυτούς που μπορούν να πληρούν τα επιτόκια. Δηλαδή, έχω δικά μου λεφτά στη θέση μου και μπαίνω στο πρόγραμμα και μπορώ να πάρω και δάνειο. Είναι δύο βασικά κριτήρια αυτά. Από την άλλη μεριά όμως, ότι να είμαι επιλέξιμος φυσικά από το πρόγραμμα, δεν σημαίνει αυτό μόνο ότι βρίσκω και το σπίτι. Πρόβλημα μου το σπίτι πια που είναι, που βρίσκεται και τι σπίτι είναι αυτό.
15: Κύριε Μπάκα, εξαιρετικά πολλά μηνύματα. Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα, πολύ πιθανόν και το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα για τη στέγη που ξεφεύγουν και από το σπίτι μου τρία. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός από μηνύματα. Μιλάμε πάρα πολλά, θα σας κοινοποιήσω για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
2: Να είστε καλά.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάκα.
2: Εγώ.
3: Real FM.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
29: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Let's
15: move and get... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε. Καταρχάς, έχω πάρα πολλά μηνύματα και για το σπίτι μου. Φόρτσα Παοκάρα μου λέει εδώ: τα σπίτια μου 1, 2 και 3. Το μόνο που κάνουν είναι χρέπια 40 και 50 ετών να έχουν αυξηθεί 30 και 40% οι τιμές. Πάρα πολλά τα σχόλιά σας και για το σπίτι μου 3. Πολλά μηνύματα για τον εξοδικαστικό. Τα μαζεύω όλα και τα απαντάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί 3 με 4 το απόγευμα και θα ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Πάμε πολύ πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό απόγευμα, κύριε Ασμάτογλου.
31: Καλησπέρα, κύριε Χριστούλια. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
15: Είστε άνθρωπος με την εμπειρία που λίγοι έχουν πάνω στο θέμα των καυσίμων. Πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω που ασχολούστε με τα καύσιμα. Λοιπόν, ζούμε για άλλη μία φορά μία πολύ δύσκολη κατάσταση με τα καύσιμα. Βλέπω εδώ μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,12. Στο πετρέλαιο κίνησης 2,08. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ασμάτογλου, είναι ότι από αύριο Δευτέρα και για όλη την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε σχολεία, μετακινήσεις, δουλειές, τα πάντα. Λοιπόν, τι θα γίνει, τι θα δούμε στα πρατήρια καυσίμων?
31: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το 2,12 που βλέπετε δεν είναι μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μία τιμή των μεγάλων αστικών κέντρων, δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
15: Μάλιστα.
31: Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το 2,12 είναι παράγωγο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Πέμπτης, της Τετάρτης.
15: Μάλιστα.
31: Όταν το βαρέλι είχε λιγότερο από 110 δολάρια η τιμή του.
15: Τώρα έχει 105.
31: Την Παρασκευή λοιπόν που είχε 110 και ήρθε να κλείσει με 105 το Σάββατο, το οποίο σταμάτησε εκεί και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε αύριο, γιατί αύριο μπορεί να το δούμε πολύ παραπάνω. Το 110 λοιπόν.
15: Μπορεί να το δούμε και παρακάτω.
31: Ναι, βεβαίως. Το 110 λοιπόν της Παρασκευής ακόμα δεν το έχουμε δει σαν μέση τιμή πανελλαδική.
15: Λοιπόν, οι εκτιμήσεις, τώρα οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, κύριε Σμάτογλου, για να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το θέμα και να πάμε κατευθείαν στο θέμα, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν και έχουμε ακούσει και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι θα δούμε 2,20 μέσα στην εβδομάδα την αμόλυβδη βενζίνη και 2,15 το πετρέλαιο κίνησης. Επιβεβαιώνεται αυτές τις πληροφορίες που έχουμε?
31: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε για την επόμενη μέρα, έτσι όπως εξελίσσονται οι καταστάσεις στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια είναι ανάλογο των εξελίξεων είναι και η διεθνή τιμή του αργού. Και έτσι είναι όλα πιθανά την εβδομάδα που μας έρχεται να το δούμε. Βεβαίως, αν αυξηθεί η διεθνή τιμή, θα δούμε και τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος να ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, το 2,12, 2,13. Είναι όμως μια μέση τιμή,
15: ναι.
31: από την Τετάρτη είναι όμως μια μέση τιμή,
15: ναι.
31: από την

0: άσχετα εάν είναι ακριβό το προϊόν και τα αντίρρωση.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και τώρα βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών μας, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χωρίς την επιδότηση τα 10 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης θα ήταν τώρα πάνω από 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη και θα ήταν πάνω από 2,15, 2,20 σχεδόν επίσης το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς τα 15 λεπτά της επιδότησης. Λοιπόν, και το ζητούμενο είναι...
0: Γι' αυτό στην ισιωτική Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, είναι 2,5 ευρώ και το ένα και το άλλο.
1: Καλά, στις Κυκλάδες 2,5 ευρώ, δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι το τι μπορεί να γίνει και το βασικότερο είναι, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα, σας έχω ακούσει όλη την εβδομάδα, να ξέρετε, σας παρακολουθώ, γιατί θέλω να ακούω τη γνώμη σας, και έχετε πει ότι εάν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν πάνω από 1,90 ευρώ η τιμή του.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Αν πράγματι με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των μειωμένων που μας έρχεται στις 15 Οκτωβρίου ήταν αυτό σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, το ξαναλέω, όχι μετά από ένα μήνα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί μετά από ένα μήνα, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
1: Να έχουμε και μειώσεις. Πείτε, κύριε Σμάτοκλου, να έχουμε μειώσεις. Γιατί να έχουμε αυξήσεις? Θέλουμε και λίγο θετική ενέργεια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε. Σε λίγο θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά που περνάμε έξω από τα πρατήρια καυσίμων.
0: Πρέπει να εξοπλιζόμαστε για το χειρότερο και όχι για το καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε να μειώνεται το πετρέλαιο και ξανά να είναι.
1: Κύριε Σμάτοκλου, με 2.000 ευρώ τον τόνο δεν θα πάρει κανείς πετρέλαιο θέρμανσης. Κανένας δεν θα πάρει. Θα πάρει ο άλλος 500
0: ούτε
1: λίτρα.
0: Με 1.900 ευρώ.
1: Ούτε με 1.900, ούτε με 1.500. Πέρυσι ήταν 1.100 ο τόνος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται.
0: Πρέπει λοιπόν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να υπάρχει.
1: Αφενός πρέπει να αποκλιμακωθεί και αφετέρου αυτό που μας λένε εμάς οι ακροατές είναι ότι πρέπει να ανακοινωθούν έκτακτα μέτρα να μπορέσει να υπάρχει μια.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση.

0: δώσει. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων», η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος παγωμένο.

μου μια γλυκιά ματιά, γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά και απάνω μου κοιμήσου. Είναι ο έρωτας σταρό παιχνίδι για να χάνω, όμως εσένα σαν θωρό ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί σ' ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί, τσακίζομαι στα βράχια.

φόρο με τα πανιά του ανοιγμένα. Αυτούς που μου οδηγούν στην καταιγίδα. Σε κάθε αμμουδιά να τους χαρίζω μια πατρίδα. Θα ήθελα να μου σαν εσένα ένα δεντράκι.

σταματημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληκάδες και να κοιτάζω πως φέρνουν.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
7: Για Μότο και Μαρίν
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: ακουστεί το όνομά μου και σειράγει σε καρδιά μου κι ας χαθείς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμο.

0: System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, το ματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.

0: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
0: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
6: το κοριτσάκι του,
5: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
6: και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παρά. Στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Υπέροχος προορισμός. Θεά που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
0: βαψίματα,
17: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
3: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το

0: καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη δρόμη.

ξένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραν Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το

0: BKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: BKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

γεια σας. Σήμερα στην εκπομπή μας θα πάμε στα μπουζούκια, σε κέντρα λαϊκά, ταβέρνες και κουτούκια. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για αυτούς τους χώρους και τα τραγούδησαν γνωστοί καλλιτέχνες της λαϊκής μας μουσικής, όπως η Γιώτα Λίδια, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Πόλη Πάνου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Την εκπομπή μας άνοιξε η Γιώτα Λίδια στο «Απόψε ντύσου όμορφα» του Βασίλη Καραπατάκη, στο ακορντεόν ήταν ο Νίκος Χαλκιάς και στη κιθάρα ο Πάνος Πετσάς. Αυτό ήταν 78 στροφών δίσκος που κυκλοφόρησε το 1979. Θα συνεχίσουμε τώρα με Βαγγέλη Περπινιάδη και την όμορφη Σμυρνιά ή «Στο κεφάλα μια βραδιά», όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, σύνθεση του Βασίλη Σπυλιόπουλου και κυκλοφόρησε το 1961.

Θέλω να πίνεις να γλεντάς ήταν το τραγούδι που ακούσαμε με τον Δημήτρη Κοντογιάννη, μια σύνδεση του Κώστα Σκαρβέλη. Θα συνεχίσουμε με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι σε ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, το «Πώς θα περάσει η βραδιά». Κυκλοφόρησε το 1963 και στο μπουζούκι συνοδεύει ο Μανώλης Χιώτης.

Θα ακούσουμε δύο τραγούδια με δύο κυρίες. Η πρώτη είναι η Δούκισσα, από το δίσκο της Αναμνήσεις. Θα μας πει το «Θέλω τα όπα μου», μια σύνδεση του Γιάννη Σπανού και του Αλίκου Σακελάριου, που κυκλοφόρησε το 1966. Και μετά η Κατερίνα Στανίση, από το δίσκο της «Υπάρχει λόγος», θα μας πει το «Στα μπουζούκια», του Βασίλη Τασιόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη στο στίχο. Αυτό είναι η κυκλοφορία του 1986.

Η Μαρίκα Νίνου, ο Γιώργος Μητσάκης και ο Γιάννης Τατασόπουλος θα μας πούνε το «Θέλω στα μπουζούκια, απόψε να με πας». Αυτό είναι σύνθεση στίχη και μουσική δηλαδή του Γιώργου Μητσάκη. Και μετά ο Στράτος Παγιωμτζής και ο Βασίλης Τσιτσάνης σε μια σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη «Όταν στα κέντρα σε πηγαίνω». Αυτό κυκλοφόρησε το 1947.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Της ταβέρνας στο ρολόι είναι το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που θα ακούσουμε από την πόλη πάνω. Και μετά ο Στέλιος Καζαντζίδης στο «Μες στην ταβέρνα», μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη που κυκλοφόρησε το 1974.

Του Μπαρμπαμιχάλη την ταβέρνα θα ακούσουμε τώρα με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, μια σύνθεση δική του σε 45ράκι της εταιρείας Μήνος, και μετά ο Στράτος Διονυσίου στο «Χθες το βράδυ στην ταβέρνα» του Αντώνη Ρεπάνη και του Παναγιώτη Καμιλιέρη, που κυκλοφόρησε το 1968.

Το 1947 ο Βασίλης Τσιτσάνης κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Όταν πίνεις στην ταβέρνα». Αυτό θα το ακούσουμε από τη Σεφηρία Μπέλου και μετά μια σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότσι και του Κώστα Βίργου «Στο κουτούκι του Αράπη» θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Αυτό ήταν κυκλοφορία του 1980.

σε ζωντανή ηχογράφηση με τη Σωτηρία Λεωνάρδου και συνοδεύει στο μπουζούκι ο Θανάσης Πολυκαδριώτης. Αυτό είναι σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη.

η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

σένα. Στην η αγάπη γύρω από τη φωτιά χωρώ. Κι όσοι πλησιάζουν φεύγουν με φτερά.

παιδί μου άρεσε το κρυφτό. Γι' αυτό ακόμα κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Ποτέ δεν έμαθα τι είναι ακριβώς αυτό που στην ελπίδα οδηγεί τις μαύρες σκέψεις. Ξέρεις, πιστεύω αυτό που λέγανε οι παλιοί, πως όταν κάτι θες πολύ τότε θα γίνει. Κι αν την άβρα του ήλιου μου βρίσκεις θολή, έλα μαζί μου να χορέψεις στη σελήνη.

Άγιος κολλασμένος που ξέμεινε στη γη. Λέει τη φωτιά λουλούδι, το σούρουπο αυγή. Πάνω στην κόψη του κενού πατού.

ξαφνιάσμα της μέρας. Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι